0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: καλά.
1: Που δεν τους βγαίνουν τα όνειρά τους. Βλέπουν να χάνεται η στεριά τους.

αλήθεια που τα βράδια με πονάει. Κι αν έχω κάτι να σου δώσω φυλαχτό, είναι η αγάπη που τα πρέπει δεν μετράει.

κοκκίνα που βρήκα μέσα σου, Μελίνα. Κοίτα τα μάτια μου που λάμπουν σαν φωτιά. Χιλιάδες λέξεις ψιθυρίζουν κι όμως οι άνθρωποι νομίζουν πως είναι δύσκολο

0: ευχαριστώ. Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπορ την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη τον καιρό.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
2: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

细说。Ενόχες αφήσω.

του νερού. Δυο της φωνής οι γλώσσες, δυο των χρουστών οι αστραπές.

0: μάτια μας, τα μάτια μας. Βροχή από τον αποσπερίτη, στα μάγουλα, στα μάγουλα. Κουρνιάζουν αμμουδιές.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 6.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από τον Μπό, την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα, η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη, εδώ στο radioparis.gr.
7: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
8: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Ακούστε,
1: ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: ξέρει αυτό τα γέρι σου ψιθυρίζει όσα ξέρει. Το φώναζα λεβά δεν ξέρει πολλά.
1: Ακούστε και αυτό.
2: Άσε με μέρα, άσε με τον ήλιο να κοιτώ.
1: Μείνετε μαζί μας.
3: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

έχει δει σε ξένα μέρη. Σε πολιτείες της ερήμου, στο βουητό των μπαζαριών, στον καλπασμό του Βεδουίνου και στους σταυρούς των υπηρεσιών.

σου ψιθυρίζει όσα ξέρει, ψαλμούς και μυστικά, λόγια ζωγράφιστα. Αυτό τα γέρι, αυτό τα γέρι σου ψιθυρίζει όσα ξέρει, το φώναζα λεβάντε, ξέρει πολλά.

Τώρα κοιτώ μέσα μου και προσπαθώ, και προσπαθώ. Το για να βρω μέσα κάτι απλό μέσα. Μήπως σωθώ, μήπως σωθώ.

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7.
1: Τώρα, ο Παλής, κάτι όλο.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα.
1: Η μουσική απαλής.
0: Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπο, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
0: Ζείτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
6: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάω. Παίζω
7: εγώ με ψέματα.

0: αλλιώς.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

όσα άκουσα, όσα φύγουν κι όσα έρθουν, όσα δεν θα ξαναφτάσω.

άσκοπα ξενύχτια. Ο χρόνος φεύγει βιαστικός και δεν ρωτά, κι αντί να πάρουν τη ζωή στα σοβαρά, σημαία έκαναν και λύση τη συνήθεια. Όσα είδα κι όσα ακούσα, όσα φύγουν κι όσα έρθουν, όσα δεν θα ξαναφύγουν.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Καλλιόπη Λεοπούλου και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 8.
1: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπορ την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε,
4: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
7: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: Ακούστε και αυτό.
1: Όλες οι λέξεις που μιλώ, ένα γάβγισμα κοφτό.
0: Ακούστε
2: και
0: αυτό.
2: Η αγάπη μου στο μπάνιο και την άλλη, μέρα τη μέρα είπε τα χρόνια πως περνούν.
0: Μείνετε μαζί μας.
3: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

μας εκεί το κιλοτάκι το σατέ. Κι όταν ακούμπησε το πόδι στην πανιέρα, βγάζει με νάχτο δαντελένιο τη σουτιέ. Κι εγώ στο άχ έδειξα τάχα διαφορία, κι όμως κοιτούσα με την άκρη του ματιού. Κι ο εγωισμός

έριξε αθόρυβα το πιο όμορφο μπουκάλι που σταματάει στο πρόσωπό μας το καιρό. Κι εγώ της είπα έξω από το μπάνιο ενώ γυρνούσα, φταίει αγάπη μας, μα πιότερο εσύ φταίει.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

Δεν πίστευα ότι θα ζήσω μέχρι εδώ. Να βλέπω στα χαμένα θεριά μ' ανθρώπινη λαλιά και χέρια απλωμένα. Δεν πίστευα το κέρδος πως θα κάνει τη ζημιά. Τέτοιο κάτι φορώ και τέτοια ανυποριά. Να αλλάζουν οι λέξεις και άλλα.

λένε να φανεί. Μια κάποια λύση στο το πηγάδι να τον βγάλει. Κι αν πάλι απόψε ψάχνεις να βρεις το κλειδί. Οι αφέντες σου κοιτούν με πρόσοχη.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 9.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπο, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
7: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: δεύτερο. Μείνετε μαζί μας.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
0: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

εκεί που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια. Τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέλια που τα σκορπίζουν στη γη. Μικρή και πουρή, εκεί που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radiofaris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 10.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπορ, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Ζείτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Ακούστε,
1: ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα.
1: Οι καλύτερες επιλογές
2: στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

στα χέρια. Εκεί που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια, τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέργια που τα σκορπίζουν στη γη, μικρή κυπουρή. Εκεί που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια.

ρούχα βαριά ρηχτά θλιμμένα. Στο σίνεμα την Κυριακή, μόνιμα επικηρυγμένα, μες στη διπλή τους ενοχή. Κορίτσια στα ζήτητα με χαμηλή ταχύτητα και τα βιβλία στην καρδιά.

πίκρες φευγάτες από δράσεις, αγνοημένοι ναυαγοί κρατούν καλά τις αποστάσεις σε μια αυτοσχέδια αποχή.

0: λόγια, η έκφραση συγγνώμης περνούν διάφανα, δειλά.
1: Κορίτσια στα ζήτητα, με χαμηλή ταχύτητα.
0: Θύματα ανύποπτης αγχώνης, στα περιθώρια τα στενά.
1: Κορίτσια στα ζήτητα, με χαμηλή ταχύτητα.
0: Με τα τραγούδια ανασένουν ζωγραφισμένες μοναξιές.

0: Είμαι η Έλισσα Καραγιάννη και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Ο Κύριος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς. Σου φέρνω στρίδια από τα

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
0: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 11. Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπο. Την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Η Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Ακούστε
1: την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Έξω στις πόλεις των τιμών και της κουλτούρας, η δοξασμένη μάσκα μιας παλιάς φιγούρας έδωσε στα όνειρά μας μια πνοή και επαναστάτες βρέθηκαν

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Μαρία Βούλγαρη και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
4: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνε μια σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Για αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

όταν ο ήλιος το θαύμα του έκανε πάλι. Ήρθε η συγγνώμη αεράκι, τα φύλλα σκορπά. Έχει αφανίσει τη μύριδα απ' τα μαλλιά σου.

πάντα χαμένος, αυτός που δεν βλέπει ουρανό. Και στο εγώ του κελί του έχουν φτιάξει οι άλλοι. Δεν θα πετάξει ελεύθερος και δυνατός. Και μια σιγουριά

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή «Ραδιομπάχαλο» με τον Μίμο Πάρη, εδώ στο radioparis.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπορ την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Δεν έχω ανάγκη μια φωτιά για να σκεπάσω το ιδιαίτερο παρόν. Θέλω απλώς μια σιγουριά, γιατί γνωρίζω μόνο εγώ το παρόν.

0: με ψέμα.
1: Καίω τους φόβους μου δηλώς και σαν καλός ηθοποιός θα γελάω αντί να κλαίω, αλλά θα σκέφτομαι και άλλα θα σου λέω.

0: σου λέω
1: και ούτους φόβους μου δηλώς και σαν καλός ηθοποιός θα γελάω αντί να κλαίω, αλλά θα σκέφτομαι και άλλα θα σου λέω.
2: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
3: Είμαι η Κέλλη Βουδούρη και ακούτε Radio Paris.

όμως οι πόρτες μένουν ξένες και κλειστές μες στο σκοτάδι, κυνηγημένες μοναξιές στις πόλεις τις γωνιές.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπορ, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Μπιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη τον καιρό.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.
3: Τυφλό

0: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή «Τσάκαρο Δευτέρα». Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
5: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
6: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Λοιπόν, τώρα θα γίνουμε πιο κοντινά ξαδέρφια, νομίζω. Συγγενέψαμε ήδη σε δεύτερο βαθμό όταν μου δώσαν το τραγούδι. Τώρα το λένε και δεν ξέρω, μια περίεργη συγγένεια όμως γίνεται.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 3.
1: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη των καιρών. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη των καιρών.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Λοιπόν αντέχεις να σου πω μια ιστορία. Όταν ερχόσουν ο Θεός μου την αργία, φτάνει να έμενα μαζί σου όλο το βράδυ, μέχρι που έγινε διωγμός το χάρι.

πίσω κι ό,τι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δε σ' έχω αχτή.

κρεμασμένη, ένα κορμί χωρίς ψυχή, το κουρδισμένο ανθρωπάκι απ' το πρωί στ' άλλο πρωί.

κλεισμένος, σκουπίδια μου σου ένα σωρό και την ψυχή σου ησυχάζεις λέγοντας όχι, δεν μπορώ.

ρίξ' τα μάτια, μη φοβάσαι να ζεις μέσα από την καρδιά.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.
1: Τυφλό

0: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπορ την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε
1: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
5: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
6: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.
2: Κάποια πουλιά τραγούδια λευτεριά. Κάποια δεν μου και πετούν ψηλά.

0: ψέμα.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

καλησπέρα του λέει. Βράδιασε. Και έτσι ήρθα και απόψε να μοιραστώ μαζί σου όσα δεν τολμώ να μοιραστώ με τους ανθρώπους. Με τους ανθρώπους. Πού να είναι άραγε. Σε ποιους έρωτες ξοδεύουν τα βλέμματά τους. Σε ποιους έρωτες.

ήχο του αιρέσει τη συνείδηση, που έρχεται και ξαναφεύγει χωρίς να κάνει στάσεις. Γελάει μονάχα ηρωνικά, κοιτώντας σε κατάματα.

φέρα. Τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Ζείτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

Παλιά στα χέρια, τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέλια. Που τα σκορπίζουν στη γη, μικρή κυπουρή. Εκεί που είχαμε αγκαλιά στα

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Λίνα Ροδοπούλου και ακούτε Radio Paris.

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 6.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από τον Μπο, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
6: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

νύχτες μας θα σπάμε παράξενα ρολόγια που ξόδεψαν το χρόνο

0: Παρίς.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Καλλιόπη Λεοπούλου και ακούτε Radio Paris.
2: Αφήνω

0: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπο την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Ασύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
0: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
2: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.

γυρίζουν στο χρόνο εικόνες του χθες. Εικόνες που δείχνουν το μέλλον, το αγκάθι του κόσμου.

τα χέρια απλωμένα στη γη, αυτών που τους δρόμους αλλάξαν και αφήσαν μια εικόνα αδιανή, στον κόσμο πληγή ανοιχτή.

0: αυτόν, αυτόν που τους δρόμους αλλάξαν και αφήσαν μια εικόνα αδιανή.
1: Και αφήσαν μια εικόνα αδιανή
0: στον κόσμο, η υγεία ανοιχτή.
1: Στον

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.

Ελλάδα. Θέλω να ζήσω κάπου αλλού. Να ζήσω με ανθρωποφάγους, με σουαχίλι και ζουλού. Θα ζήσω μαγρία θηρία, με φίδια και με καγκουρό. Και οικογένεια θα φτιάξω με ένα γορίλα τρυφερό.

φύγω από αυτή την πόχα. Μέσα στη ζούγκλα θα χαθώ. Να μην ακούω, να μην βλέπω. Πας και γλιτώσω και σωθώ. Βαρέθηκα τις κοροϊδίες, τους νόμους τους ελληνικούς, τους κλέφτες, τους αεριτζίδες, τους ψεύτες, τους πολιτικούς.

0: Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είναι η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση είναι ο Μίμος Πάρης. Μία εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από τις 7 έως και τις 8 ζωντανά. Και απόψε έχουμε πολλά να πούμε. Προπαντός να γελάσουμε, γιατί το γέλιο είναι υγεία, το χρειαζόμαστε, τους ενοχλεί, τρελαίνονται. Είναι αυτό, θα είναι και τρελαίνονται. Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Και πάμε.
1: Για να πω λίγο ορισμένα πράγματα, γιατί θα σκάσω μετά από. Του χρόνου τέτοια εποχή θα πετάω με αεροπλάνα.
2: Αν το είχα δει, δεν το έπαιζα.
3: Άκουσα πάλι κάποιες έτσι χειδεολογίες του κ. Βελόπουλου για εισαγγελική εμπλοκή δική μου για το μείον ανάκαμψη. Αυτά είναι βρωμιές και τοξικότητα.
1: Κύριε Πρόεδρε, προσπερνώ τους χαιρετισμούς για να κερδίσω χρόνο για να πω λίγο ορισμένα πράγματα, γιατί θα σκάσω αν δεν τα πω. Και ξέρετε, εγώ δεν κρατιέμαι και πολύ. Έχω βαρεθεί να ακούω όλη μέρα τη μύρλα, την τοξικότητα και τη μιζέρια μιας αντιπολίτευσης που δεν έχει να προτείνει απολύτως τίποτα για τη χώρα και μέσω μαζικής επικοινωνίας που ελέγχονται από συμφέροντα.
0: Μάλιστα.
1: Που κοιμούνται και ξυπνούν με το πώς θα ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και βεβαίως δημοκρατία έχουμε, αν θέλει ο λαός να τον ρίξουν.
3: Του χρόνου τέτοια εποχή θα πετάω με αεροπλάνα.
0: Όλοι οι πολίτες σου λένε σκάσε σκάσε. Σκάσε επιτέλους. Εσύ και η βούλτεψη κάθε μέρα το παραμύθι σας. Το παραμυθάκι της Νουδούλας. Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Λοιπόν, το μήνυμά μας προς τον Μπουμπούκο. Εντάξει Μπουμπούκο, σκάσε επιτέλους, σκάσε. Σε βαρεθήκαμε ρε παιδί μου. Τη βλακεία τη λες συνέχεια. Έχεις πάθει και λίγο αμνησία. Ξεχνάς τι είπες, τι λες, πού πας, τι κάνεις, πού βρίσκεσαι, σε ποιο κόμμα είσαι, σε ποιο κανάλι είσαι. Ξεχνάς, παιδί μου, ξεχνάς. Και πάρε αυτά τα χαπάκια λίγο, πώς το λένε, για να συνέλθεις λίγο. Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε για σένα. Γιατί τι μας είπε αυτή. Μας είπε ή όχι. Είδες το χέρι από πάνω να θες. Τι λέει αυτή, το πάρτι λέει τελείωσε. Από τι τελείωσε.
4: Αναλαμβάνω αυτό που είπε και ο υπουργός μας, το πάρτι τελείωσε. Η κυβέρνηση φυσικά και εξετάζει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τη παραγωγή, για τη βιολογική παραγωγή. Όπως ανέφερε και ο υπουργός μας, ο κύριος Σχοινάς, το πάρτι τελείωσε. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει όλα να τα βάλουμε σε μια σωστή βάση, να ελεγχθούν τα πάντα προκειμένου να ξέρουμε
5: ότι έλεγχος έγινε.
4: Πηγαίνουν εκεί που πρέπει να πάνε.
6: Το 1/3 των παραγωγών.
1: Το πάρτι δεν τελείωσε. Το πάρτι για κάποιους συγκεκριμένους συνεχίζεται. Οι 8 στους 10 λύσεις της Μαγνησίας πεινάνε και οι 2 στους 10, αντί να είναι δίπλα μας στον αγώνα που κάνουμε, βρεθήκανε με σκάφη εκατομμυρίων ευρώ και ντρέπομαι να γυρίσω σπίτι, δεν έχω να τεταΐσω. Και εγώ και 580 λύσεις, ποιο πάρτι μιλάτε ότι τελείωσε. Δεν έχουμε λίγο φιλότιμο.
2: Άνα, αφορά τα σκάφη που άκουσα, κάντε μία έρευνα. Φαίνεται ότι δεν είναι μοναδική περιοχή στην Εύβοια. Νομίζω ότι είναι σε εμάς. Λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης δόθηκαν για να γίνουν, λέει, τουριστικά σκάφη που θα ήταν στο νομό της Εύβοιας. Και τελικά κάποιοι επιτίδη τα κάνανε ιδιωτικά σκάφη και καμία σχέση δεν έχουν με Εύβοια. Λοιπόν, μπήκε ο εισαγγελέας εκεί. Τι άλλο δηλαδή, πόσους εισαγγελείς χρειαζόμαστε αυτόν τον τόπο. Αλλά λέμε για εισαγγελείς όταν, αν δεν είχε έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν θα είχαμε πάρει μυρωδιά από αυτό το τεράστιο σκάνδαλο του ΠΚΠ.
0: Τίποτα δεν θα είχαμε πάρει χαμπάρι, κατάλαβες, γιατί έχουμε πει εδώ και καιρό επί νουδούλας από το 19 και μετά. Οι άνθρωποι τρέμαν. Δεν ήταν στην εξουσία μέσα στο μέλι, 4 χρόνια έλεγαν ψέματα και 7 χρόνια άρχισαν τα όργανα, τρώνε.
5: Άρχισαν τα όργανα, σήκω απ' τη θέση σου.
0: Κατάλαβες. Αλλά όταν είναι δημόσιο που δεν είναι ευρωπαϊκό, μια χαρά τα κανονίζεται. Όταν όμως είναι ευρωπαϊκό, δεν μπορείτε να τα κανονίσετε, γιατί πρέπει να αποδείξετε ότι δεν τα φάγατε. Το καταλάβατε ή όχι? Το πάρτι δεν τελείωσε, δεν τελειώνει με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Είναι οι αράχνες, είναι οι μπλε ακρίδες που δεν έχουν αφήσει τίποτα στον Έλληνα, δεν αφήνουν τίποτα και δεν πρόκειται να αφήσουν, διότι εξ αρχής ξέραμε, εξ αρχής από το 19, με το που θα εμφανιστούν αυτές οι μπλε ακρίδες, θα αρχίζουν να ρημάζουν τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Γι' αυτό και το σύνθημά τους από εδώ και πέρα θα είναι σταθερά, τολμηρά, χεράτα. Γιατί έτσι έχουν μάθει οι άνθρωποι. Μόνο έτσι έχουν μάθει σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Κυβερνούν αρκετά χρόνια. Όχι έχουν ρημάξει τη χώρα, όχι την έχουν διαλύσει, αλλά βγαίνουν και από πάνω ότι αυτοί φέραν την πρόοδο ή οτιδήποτε. Ρε, θα τρελαθούμε. Αχ, Παναγιά μου. Γιατί σε αυτή τη χώρα δυστυχώς τι παθαίνουμε? Παθαίνουμε αμνησία. Ξεχνάμε. Και ξεχνάμε γιατί? Γιατί μας βολεύει, δεν μας βολεύει? Μας βολεύει. Έτσι και ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να δώσει και ένα νέο πας παντού, πας και εκεί, που θα λέγεται αμνησία. Καταλαβαίνετε τι θα είναι το αμνησία πας, θα ξεχνάς τα πάντα και θα θυμάσαι πάντα το τελευταίο. Αυτό που πάντα του συμφέρει, που πάντα αυτοί θα είναι ευχαριστημένοι. Εντάξει, πάμε άλλη μία ή όχι? Είναι αυτό. Θα το βάζουμε συνέχεια εμείς έτσι. Έλα.
6: Ευρώ, τα ευρώ του ελληνικού λαού πάνε πακέτωση, ένα πακέτωση, ένα πακέτωση. Πρόσεχε, αυτό έγινε. Λαιλασία. Τι λέει η κυβέρνηση τώρα για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα? Λέει, θα κάνουμε έλεγχο να δούμε τι γινόταν από το 1998. Δηλαδή, ναι, εμείς κλέψαμε, μάλιστα, αλλά κλέβατε κι εσείς. Και τώρα θα δείτε τι θα κάνουμε. Θα αποκαλύψουμε και τις δικές σας κλεψιές. Άκου δικαιολογία που βρήκε η Νέα Δημοκρατία. Ότι ναι, εμείς κλέψαμε, αλλά κλέβαν και οι προηγούμενοι.
0: Το καταλαβαίνεις. Αμνησία πας, να δοθεί γρήγορα στον Άδωνη. Στον Άδωνη Σπύρο χρειάζεται ένα αμνησία πας. Και πού και πας. Θα έχουμε και συνέδριο, μη τέτοιο. Χαμός γινόταν με το συνέδριο εκεί της Νουδούλας. Αλλά πριν πάμε εκεί, πού θα πάμε? Α, έλα, είναι ωραίες οι ιστορίες αυτές. Λοιπόν, βγήκε και το πόθεν έσχες και διάφορα πράγματα βγήκαν, αλλά πριν πάμε έτσι, έχουμε πει ότι πρέπει λίγο να ξεφεύγουμε από την πολιτική, λίγο από τη σάτιρα. Καλό είναι να βάζουμε και ένα τραγούδι, θα βάζουμε κάποια τραγούδια έτσι να παίρνουμε ανάσες και μετά θα επιστρέφουμε στην σάτιρα και στην πολιτική. Τραγούδι. Λίγες έτσι μουσικές ανάσες και θα επιστρέψουμε με πολύ έτσι σάτιρα, μας βλέπετε έτσι.

0: Ωραία. Πάμε στην πολιτική. Πήραμε ανάσες, πώς λέει, χαλαρώνουμε λίγο. Ανάσες, χαλαρά. Και πάμε λίγο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός τι κάνει? Λυπάται. Λυπάται, παιδιά, λυπάται. Έλα, δώσ' το.
1: Και αυτός είναι το λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω.
0: Θυμώνω.
1: Βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Που ροκανίζει. Λυπάται ο Πρωθυπουργός.
1: Και αυτός είναι το λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω. Βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Το εισόδημα, το ροκανίζει. Και ο Τόλης λυπάται. Δεν λυπάται.

0: Έτσι και ο Πρωθυπουργός, λυπάται, κατάλαβες, κατάλαβες, το είπε στο συνέδριο. Έπεσαν αυτά όλα ρε παιδί μου, έπεσε Eurovision, έπεσε εκείνο, να και το συνέδριο της Νουδούλας, δεν είχαμε πολλά πολλά, θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα για το συνέδριο. Πάμε, έλα, δώσ' το και αυτού νου.
1: Κοιτάξτε, παρακολουθήσαν και εμένα.
2: Ναι,
0: το παρακολουθούσα.
2: Εσείς δεν στραφήκατε, δεν έκανα τίποτα.
1: Εγώ πήγα στην Εδότε, στην Γιώργα.
0: Πήγα, πώς το λένε, πήγα.
1: Και θέλω να μάθω.
2: Μήνυση θα κάνετε.
1: Όχι, δεν θα κάνω.
2: Γιατί
1: είπα από τότε, όταν έφυγα από την αρχή, την ανεξάρτητη αρχή,
0: και όλοι ήμασταν
1: πολύ ευγενείς μαζί μου και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής. Έχω καλή μνήμη δηλαδή από τους ανθρώπους. Όταν κατέληξαν ότι δεν μπορούν να μου δώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες, γιατί ο νόμος έτσι είναι διαμορφωμένος, είπα εντάξει, τελεία. Δεν πρόκειται να το εκμεταλλευτώ πολιτικά.
2: Εσείς θα στραφείτε εναντίον των τεσσάρων.
1: Όχι.
2: Γιατί?
1: Γιατί για μένα έχει κλείσει αυτή η ιστορία.
2: Μα δεν θέλετε να μάθετε ποιος
3: παρακολουθούσαν αυτό.
2: Λέξτε, δεν έχετε απορία δηλαδή.
0: Όχι, τι
1: καταρχάς,
0: απορία.
1: Για το κράτος δικαίου αυτά είναι πράξεις τιμωρούμενες και υπήρξε μια τιμωρία. Θα πει το εφετείο τώρα τι και πώς. Αλλά εγώ ούτε πολιτικά θέλω να κερδοσκοπήσω με βάση αυτό. Και στη τελευταία ανάλυση κάνω στην άκρη λίγο τα δικά μου, τα συνταγματικά μου. Mm-hmm. Και σας λέω ότι σκοτίστηκα. Σας το λέω σοβαρά δηλαδή αυτό. Δηλαδή το να καθιστάς αυτό το θέμα, θέμα του επίκεντρου του πολιτικού συστήματος, δηλαδή
0: Sky, επί
1: του κέντρου.
3: Αλλά αν σκοτιστούν όλοι, κύριε Υπουργέ, αν σκοτιστούν όλοι, αυτό σημαίνει ότι ο καθένας θα μπορεί να μαζευόμαστε εγώ με τον Χρήστο να παρακολουθούμε 5-6. Μετά άλλη παρέα να παρακολουθεί 5-6. Και να λέμε σκοτιστικά. Έτσι δεν είναι?
1: Να σας πω κάτι. Έχετε δίκιο και συμφωνώ και εγώ με αυτό. Αλλά επειδή είμαι πολιτικός, σας λέω ότι στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης αυτό το θέμα δεν θα το έβαζα ποτέ. Έχει θέματα και από πλευράς κράτους δικαίου, σας ξαναλέω, φυσικά συντάγματος, αλλά δεν μπορώ να το καταστήσω στο δικό μου μυαλό θέμα του επικέντρου της πολιτικής ζωής.
0: Δεν μας είπες τέτοιο, δεν μας είπες Λοβέρδε, δεν μας λες σκοτίστηκα. Τι εννοεί σκοτίστηκα? Σε παρακολουθούσαν ή δεν σε παρακολουθούσαν? Αφού σε παρακολουθούσαν, κάνε μία μήνυση. Ή επειδή ανήκουμε στην κυβέρνηση, δεν κάνουμε. Και έχουμε... Παίξε λίγο, πήγε να παίξει λίγο drums και λίγο τένις. Μπας και ξεμπικάρεις λίγο. Πιστεύω ότι αν πριν τις εκλογές δεν σε κάνει υπουργό ο Κούλης, κάτι θα βρεις. Παίξε λίγο drums με τον άλλον εκεί, λίγο τένις. Σκοτίστηκα, λέει. Σε παρακολουθούσαν, το καταλαβαίνεις ή όχι? Ή δεν σε νοιάζει? Δεν σε νοιάζει. Καλά, ούτως ή άλλως δεν σε νοιάζει και τίποτα. Ήθελες να γίνεις πρόεδρος του Πασόκ. Ευτυχώς δεν έγινε. Δεν αξίζεις να γίνεις πρόεδρος του Πασόκ. Λοβέρδο, τον Μπούλο, ξέρεις εσύ. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται σε αυτή την κακόμοιρη χώρα. Έχουμε πρωτιές. Έχουμε έτσι, αυτό, εκείνο, τ' άλλο.
4: Δεύτερη πιο φτωχή είναι η Έλληνες στην Ευρώπη, πίσω μόνο από την Βουλγαρία. Νίκο, στην Ελλάδα έχουμε και το υψηλότερο ποσοστό κοινωνικού αποκλεισμού σύμφωνα με τη Eurostat.
5: Και είναι τα στοιχεία τα οποία κάθε χρόνο δεν φαίνεται να δείχνουν την Ελλάδα να ανεβαίνει κάποιες θέσεις. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό με την ακρίβεια. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έδειξαν τα στοιχεία της Eurostat. Οι Έλληνες λοιπόν ζουν το 27,5% του πληθυσμού τους, δηλαδή 2,7 εκατομμύρια πολίτες, στα όρια, στον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Η Βουλγαρία, η οποία είναι η πρώτη, έχει 29%. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μια πολύ μικρή απόσταση. Τώρα, διαχρονικά, αυτό τι δείχνει, Ρίτσα? Ότι υπάρχει μια αδυναμία σύγκλησης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή το ποσοστό αυτό δεν πέφτει κάθε χρόνο. Υπάρχουν έντονες κοινωνικές ανισότητες, δηλαδή έχουμε υψηλά εισοδήματα που έχουν πολύ μεγάλα εισοδήματα, έχουμε και τα πολύ χαμηλά εισοδήματα. Οι έξω τώρα καταναλωτές μόλις τα βγάζουν πέρα. Αυτό δηλώνουν και αυτό δείχνουν οι έρευνες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Επίσης πρέπει να πούμε ότι το 11% αντλεί από τις αποταμιεύσεις. Άρα ούτε λόγος για αποταμίευση. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, ότι ο Έλληνας δεν τα βγάζει πέρα. Γιατί μιλάμε για το 27,5% που είναι στον κίνδυνο φτώχειας. Υπάρχει ένα ακόμη ποσοστό, το ίδιο περίπου, όπου τα βγάζουν με μεγάλη δυσκολία πέρα.
4: Άρα ούτε αυτοί μπορούν να τα
5: πούν. Αυτό λοιπόν, εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Πρέπει πρώτον να αυξηθούν οι μισθοί, να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι φόροι και να δοθούν βεβαίως περισσότερα κίνητρα για να μπορέσει μια οικογένεια να τα βγάλει πέρα.
4: Σε ευχαριστούμε.
0: Τα ακούς, Μπουμπούκο? Γιατί έχουμε μετά ένα βίντεο που λέει τις αρλούμπες του, τις χαζαμάρες του, ό,τι να είναι. Ο άνθρωπος εκτός τόπου και χρόνου είναι. Γι' αυτό φεύγουν οι νέοι, γι' αυτό φεύγουν οι άλλοι, φεύγουν αυτοί, φεύγουν εκείνοι, φεύγουν τέτοιο και εμείς μένουμε εδώ και τι κάνουμε? Χάνουμε την μπάλα, κατάλαβες? Έτσι. Σε ένα ελληνικό εστιατόριο, λέει ο Θανάης Βέγκος, γίγαντες, φέρτο! Εντάξει, καλά πήγαμε. Πάμε τώρα, Άδωνη, έλα, δώσ' του να δούμε εκεί τι έκανε. Έλα, πάμε.
6: Πάμε για να μπορούμε να συνεχθούμε με λογική.
0: Πάμε, ναι, με λογική. Με τη δική σου λογική.
6: Είχε κενά το νοσοκομείο μας. Ναι. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια.
0: Μόνος τα απαντάει, μόνος.
6: Βοηθάει ο Δήμος όταν θέλει να βγάζει για να κάνουμε μια δική αγορά.
0: Ναι.
6: Έχουμε πρόοδο.
0: Ναι.
6: Είπα ότι αν βρείτε γιατρούς, εγώ θα προσδιορίσω το κρατικό κρέας για να τους πάρετε.
0: Ναι.
6: Θέλετε μικροβιολόγο που δεν τον έχετε, αν βρείτε μικροβιολόγο, όχι πρόβλημα. Ναι. Για του ακνεολόγου μπορείτε να κάνετε και σήμερα στον ιδιωτικό τομέα για να κάνετε εξαποστάσεω διάγνωση. Εξαποστάσεω διάγνωση γίνεται πολύ εύκολο. Δεν χρειάζεται αυτή η νοσολογία. Εξαποστάσεω δεν είναι αρκούν.
0: Τα ξέρει όλα. Είσαι παντογνώστη.
6: Βιβλιοπόλη. Όλα αυτά τα νοσοκομεία τη Ευρώπη.
0: Βιβλιοπόλη. Είσαι παντογνώστη.
6: Κάνουν εξαποστάσεω διάγνωση. Ο λόγο είναι πολύ απλό. Οι ακνεολόγοι είναι σε έλλειψη. Δεν υπάρχουν πολλοί ακνεολόγοι.
0: Μάλιστα.
6: Όμω.
0: Τι γίνεται?
6: Δεν έχω καμία αντίρρηση. Εάν δείτε ότι έχετε κάποιους γιατρούς που θέλουν να έρθουν στο νοσοκομείο, να μου το πείτε αμέσως, να τους βγάλω ad hoc, γιατί και εγώ θα το πω να λειτουργεί. Εδώ είμαι σήμερα για τους εξής λόγους. Πρώτον.
0: Άλλους λόγους.
6: Ως προς την αποσύνδεση. Και το σωματείο στο γραφείο μου δύο φορές και μου το ζήτησε. Και βέβαια.
0: Ποιος το ζήτησε?
6: Ο κύριος Δήμαρχος. Θέλω να πω ότι επίστην.
0: Μάλιστα.
6: Από όλους, και δεν ήταν ο Δήμαρχος, για τον εξής λόγο.
0: Μάλιστα.
6: Γιατί μας έβαλε και λεφτά και είπε βάζω και το κίνητο. Γιατί ένα κομμάτι να κάνει την αποσύνδεση, ένα άλλο κομμάτι είναι αφού γίνει η αποσύνδεση, να λειτουργεί να σου σωστά. Και δεν ακρίβω, κύριε Δήμαρχε, κύριε συνάδελφε και κύριε πρόεδρε των γιατρών.
0: Το ποτοξάκι και... καλό είναι. Το ποτοξάκι εκεί μεγάλο είναι.
6: Ως Έλληνα πολίτη, αισθάνομαι την υποχρέωση.
0: Και εγώ δεν αισθάνομαι να σε ακούσω. Περίμενε. Μπούρδες λες πάλι. Συνεχίζεις να λες μπούρδες και το συνεχίζεις. Συνεχίζεις, μπουρδολόγε της ελληνικής, να μην πω επικράτειας. Συνεχίζεις. Και υπάρχει ένα βίντεο εκεί με το και πάει η παγόνη δίπλα. Το πώς το λένε, το αυτάκι της τέτοιο, να λέει ιστορίες. Θα παίξει το βίντεο σε λίγο. Μπουρδολόγε, μπουρδολόγε. Να πεις, έλα δώσε και άλλη μια μπουρδα πριν πάμε σε τραγούδι, έλα.
7: Το αντίκτυπο στις επίσκεψεις, τα θετικά αποτελέσματα υπερέβησαν τις προσδοκίες ακόμη και του πιο αισιόδοξου παρατηρητή. Η εμφάνιση του Πρωθυπουργού, τόσο στις διμερείς συνομιλίες με τον πρόεδρο Biden, όσο και στο συγκλονιστικό λόγο που εκφώνησε στην Ολομέλεια του Αμερικανικού Κογκρέσου με τη συμμετοχή των μελών της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, ήταν εμφάνιση ενός πολιτικού παγκόσμιου βεληνεκούς. Το γεγονός ότι η πρόεδρος της Βουλής, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί επιδοκίμασαν όρθια κατ' επανάληψη τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού σε μια σπάνια για τα πολιτικά του ήθη σύμπνοια, δείχνει ανάγλυφα το μέγεθος του εντυπωσιασμού που προκάλεσαν οι θέσεις που εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνολικά ο Πρωθυπουργός έδειξε στο παγκόσμιο ακροατήριο ότι είναι ένας βαθιστόχαστος
0: πολιτικός. Έλα, έφυγες. Πάμε σε αυτό που λέγαμε. Έλα, πάμε. Πάει ο καημένος. Αυτό και αυτό, δηλαδή χρειαζόμαστε και τι λέει, έναν αριθμό έτσι μόνος του. Και συνεχίζει και λέει η μπουρδολόγος παγώνη. Δες εδώ, καραγκιοζηλίκια.
6: Εδώ, ας την παγωγή. Για
8: σου, καλέ, 131,
6: και νοσηλευτές που είναι από ένα. Και πάει ο κόσμος εκεί και τους στέλνουν έξω στα ιδιωτικά τροπικά.
0: Εδώ παγώνει, σε βλέπει όλος ο κόσμος τώρα. Παγώνει έτσι, κάθεται εκεί όταν είναι στην κάμερα εδώ. Έλα ντε, έλα εκείνο, έλα πού. Τι έγινε παγώνει. Μούγκα τώρα. Για δες. Και θα δούμε.
9: Αυτό, γι' αυτό είναι.
6: Γιατρούς, εδώ ας την παγωγή.
8: 1131
6: και νοσηλευτές που είναι από ένα και πάει ο κόσμος.
0: Μάρες, μάρες, κουκουνάρες.
9: Έλα βρε, τελείωνε.
0: Έλα βρε, τελείωνε. Απάντηση μηδέν. Μυαλό ραδικιού. Παγώνει τι έγινε, επειδή έγινε αντιπρόεδρος, τέλος τα μεγαλεία. Έλα βρε, έλα εκείνο. Για παρατράγουδο πας και εσύ και ο άλλος. Αχ, γιατί σε αυτή τη χώρα τι είναι. Ξέρετε, ζούμε σε έναν όμορφο κόσμο. Λίγο τραγούδι, λίγη μουσική. Αφιερωμένο για όλους εσάς.
10: Ομορφαίνει τη μέρα, μυρωδιά στον αέρα.

0: επιστρέφουμε στα τις καθημερινότητες, στα γενικά φαινόμενα, σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Χαμός γίνεται, της κακομοίρας γίνεται, αλλά εμείς ψάχνουμε, βρίσκουμε, ανακαλύπτουμε κάποια πραγματάκια. Να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλους εσάς, το Λευτέρι, σε όσους μας βλέπουν, να στο Λιγέρι. Πάμε εδώ, Ελλάδονι, έχουμε πολύ Άδονι. Δεν ξέρω αν σας αρέσει, εμάς εντυπωσιάζει.
1: Δυόμιση χρόνια που μιλάς μόνο για τις υποκλοπές. Υποκλοπές πρωί, υποκλοπές μεσημέρι, υποκλοπές βράδυ, υποκλοπές νομίζω υποκλοπές εξούνιζω. Υποκλοπές πρωί, υποκλοπές μεσημέρι, υποκλοπές βράδυ, υποκλοπές νομίζω υποκλοπές εξούνιζω.
0: Ωραίος. Θέλει τέτοιο, πώς το λένε, θέλει μία, πώς το λένε, μία συνταγή, ρε παιδί μου, θέλει λίγο.
1: Δυόμιση χρόνια που μιλάς μόνο για τις υποκλοπές. Υποκλοπές πρωί, υποκλοπές μεσημέρι, υποκλοπές βράδυ, υποκλοπές νομίζω υποκλοπές εξούνιζω. Υποκλοπές πρωί, υποκλοπές μεσημέρι, υποκλοπές βράδυ, υποκλοπές νομίζω υποκλοπές εξούνιζω.
0: Υποκλοπές, δεν πούμε. Υποκλοπές, δεν πούμε. Παρατράγουδο. Βάζει υποψηφιότητα για παρατράγουδο. Πάμε εδώ στο εισόδημα. Πάμε. Έλα. Ο μπουρδολόγος. Ο μεγαλύτερος μπουρδολόγος της χώρας που λέγεται Άδωνης Σπύρος Γεωργιάδης.
2: Για το βήκαμε στην εξουσία, ο μέσος μισθός ήταν 1.000 ευρώ το μήνα.
0: Άρα
2: έχουμε αυξήσει το μέσο μισθό 50%. Είμαστε λόγω Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του.
0: Μάλιστα.
2: 50% καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν. Το άμα ρωτάτε, είναι καλύτερα να παίρνεις 1.500 ευρώ ή 5.000 ευρώ. Ναι, είναι καλύτερα να παίρνεις 5.000 ευρώ, είναι η απάντηση. Προφανώς.
3: Όχι. Το ερώτημα, αλλά, ξέρετε ποιο είναι, δεν είναι ούτε αυτό είναι το ερώτημα.
2: Είναι καλύτερα να παίρνεις 1.500 ή 1.000.
3: Όχι, ούτε αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Γεωργιάδη. Το ερώτημα είναι αν έχετε υπολογίσει πόσα χρήματα θέλει ένα νοικοκυριό για να ζει αξιοπρεπώς το μήνα. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Σας είπα. Η έννοια ζω αξιοπρεπώς έχει υποκειμενικά χαρακτηριστικά. Καταστρέφεται το ερώτημα αυτό, δεν μπορεί να απαντηθεί παρά μόνο από έναν φιλόσοφο.
0: Επαναλαμβάνω.
2: 1.500 ευρώ μέσος μισθός.
0: Περίμενε, Μπουμπούκο, να φωνάξουμε ένα φιλόσοφο. Πού τον έχω, έλα, νάτος. Έλα, δώστου.
4: Φιλόσοφος.
0: Έλα.
4: Άντε ρε φιλόσοφε, κουνήσου και είμαι βιαστικός.
5: Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Πρακτικά λένε.
0: Εντάξει, να φωνάξαμε ένα φιλόσοφο. Ωραίος φιλόσοφος κι αυτός. Ας συνεχίσει. Έλα, παρατράγωδα, έλα.
2: Για το βήκαμε στην εξουσία, ο μέσος μισθός ήταν 1.000 ευρώ το μήνα.
0: Μάλιστα.
2: Άρα έχουμε αυξήσει το μέσο μισθό 50%.
0: Μάλιστα.
2: Είμαστε λόγω Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του 50% καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν. Το άμα ρωτάτε, είναι καλύτερα να παίρνεις 1.500 ευρώ ή 5.000 ευρώ. Ναι, είναι καλύτερα να παίρνεις 5.000 ευρώ, είναι η απάντηση. Προφανώς.
3: Όχι. Το ερώτημα, αλλά, ξέρετε ποιο είναι, δεν είναι ούτε αυτό είναι το ερώτημα.
2: Είναι καλύτερα να παίρνεις 1.500 ή 1.000.
3: Όχι, ούτε αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Γεωργιάδη. Το ερώτημα είναι αν έχετε υπολογίσει πόσα χρήματα θέλει ένα νοικοκυριό για να ζει αξιοπρεπώς το μήνα. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Σας είπα. Η έννοια ζω αξιοπρεπώς έχει υποκειμενικά χαρακτηριστικά. Καταστρέφεται το ερώτημα αυτό, δεν μπορεί να απαντηθεί παρά μόνο από έναν φιλόσοφο.
3: Επαναλαμβάνω.
2: 1.500 ευρώ μέσος μισθός είναι 50% αύξηση του μέσου μισθού σε 7 χρόνια.
6: Σωστά, αλλά είπατε, Υπουργέ, για αύξηση 40-50% να πάρω.
2: Όλοι οι Έλληνες παίρνουν.
6: Ότι αύξηση είναι 40%.
2: 50% μισθό παραπάνω.
6: Ναι. Όταν λοιπόν η αύξηση επιθυμία σας είναι 40%, αλλά η ακρίβεια με τα στοιχεία της Ελστάτ που παίξαμε χθες είναι.
2: Ο πληθωρισμός το ίδιο διάστημα με τη μέρα του Ελστάτ είναι 21%.
6: Ναι, αλλά υπάρχουν προϊόντα που ακρίβηναν.
2: Είναι πάνω από
6: 25%. 199, 114, 70, 80, 60, 50. Παίξαμε τη λίστα χθες.
2: Αυτά είναι περιπτυσιολογία.
6: Είναι ενέργεια και βασικά τρόφιμα.
2: Επαναλαμβάνω. Ο γενικός πληθωρισμός στην Ελλάδα την επταετία, αν θυμάμαι καλά, είναι 21-22%. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Το νούμερο είναι κάπου και στο 20%.
6: Ναι.
2: Η αύξηση του δήματος είναι πάνω από 50. Έχουμε πραγματική αύξηση του δήματος πάνω από 20%. Γι' αυτό και αν θυμάστε, όλες τα στατιστικά και της Eurostat και της Ελστάτ λένε ότι οι Έλληνες έχουμε επιστρέψει στο εισόδημα που είχαμε πριν το μνημόνιο, το 2008. Γιατί ακριβώς καταφέραμε να πάει η οικονομία μας καλύτερα.
6: Πάμε στο.
0: Τώρα επικοινωνεί ο εγκέφαλος με το μυαλό σου. Επικοινωνία, συνδέονται ή όχι. Ποιος φιλόσοφος, άνθρωπέ μου, θα μας πει τι μισθό θα παίρνει ο Έλληνας. Θα φωνάξουμε φιλόσοφους. Για πες μας. Θα έρθουν κάποιοι να τους πληρώνουμε. Ε? Εσύ δεν μπορείς. Υπουργός δεν είσαι. Εδώ έλεγες με 200 ευρώ ζούμε. Τα ξέχασες. Δεν λέω ότι μπορεί να ζήσει, αλλά μπορεί και με 200. Ο Στουρνάρας έλεγε με 500. Εσύ τώρα ανέβηκες λίγο, πας στα 1500, 1000. Εσύ με 5000 ζεις ή πεινάς. Για να ξέρουμε, ρωτώ κι εγώ, ήθελα να ρωτήσω κι εγώ. Με 5000 εσύ πεινάς, ζεις με αξιοπρέπεια. Να ξέρω, άμα είναι να τσοντάρουμε όλοι, να τσοντάρουμε από 2 ευρώ να τσοντάρει όλος ο κόσμος. 10 εκατομμύρια ηλίθιοι είμαστε. Να τσοντάρουμε όλοι αν πεινάς κι εσύ. Για πες μας αποτυχημένη βιβλιοπόλη. Έχεις απάντηση στο ερώτημα με πόσα χρήματα μπορεί να ζήσει ο κόσμος. Είναι αριθμός. Είναι αξιοπρέπεια. Τι είναι. Θέλουμε ένα φιλόσοφο. Να φέρουμε ένα φιλόσοφο. Θα φωνάξω ένα από το χωριό μου εκεί. Έναν που είναι μεγάλη, σε μεγάλη ηλικία. Έναν Ινδιάνο κάτι. Για να μας πει πόσα χρήματα θα πάρουμε. Εσύ ζεις με 5000. Όχι. Δεν θα ζεις. Να τσοντάρουμε όλοι. Είπαμε από 2 ευρώ για να βγαίνεις. Φιλόσοφε Μπουμπούκο. Δεν φταίς εσύ. Δεν φταίς εσύ. Εσύ καλά τα λες. Εσύ τα καλά τα λες. Εμείς οι ηλίθιοι φταίμε. Που σε ψηφίζουμε. Σας ψηφίζουμε. Σας κάνουμε βουλευτές. Γινόσαστε υπουργοί. Και μετά δεν ξέρω με τι. Μπουμπούκο, με αξιοπρέπεια. Σε αυτή τη χώρα θέλουμε αξιοπρέπεια. Το κατάλαβες ή όχι. Πάμε σε κάτι επόμενο. Μην αρχίσω με το Μπουμπούκο. Ορθούν και καμιά μήνυση. Δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Έλα, όταν έλεγε τα άλλα. Μπουμπούκο έχουμε πολύ, θα φάτε πολύ απόψε. Έλα.
7: Για ποιο λόγο ένας Έλλην είναι υποχρεωμένος να βαπτίζεται στον Θεό του Ισραήλ?
8: Πιστεύω ότι κάποτε θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι είναι οι προπατορές μας.
9: Μάλιστα.
8: Ποιοι είναι οι προπατορές μας? Είναι ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ? Είναι ο Πλάτων, ο Τενσί, ο Αριστοτέλης, ο Ηρακλής, ο Θησεύς, ο Αίας?
10: Εγώ δεν έχω αμνησία, ούτε Αλτσχάιμερ.
0: Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, το έχουμε καταλάβει. Εμείς οι Έλληνες έχουμε αμνησία. Εσύ δεν έχεις αμνησία. Εσύ τι έχεις? Έχεις...
11: Πες το όνομά σου, ρε. Το εθνικό Βλάξο.
0: Ένα μπράβο.
11: Λέω και εγώ δεν θα πάρει.
12: Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη σε αυτή τη θέση που είναι καθίσατε μέρα με τη μέρα επικίνδυνη. Η κυρία αυτή μπήκε σε αυτή τη θέση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αυτή τη διορίσανε και έχει μπει για να κάνει ζημιά. Όσο γρηγορότερα φύγει, τόσο το καλύτερο.
0: Κατάλαβες, το λέει και μόνος του. Πώς σε λένε, πάμε. Πώς σε λένε.
11: Πες το όνομά σου, ρε. Το εθνικό Βλάξο. Ο Βλάκας πήρε. Λέω και εγώ δεν θα πάρει. Κάτε και.
0: Εντάξει, μη μας πει, έλα, το είπε εδώ, τους κάνει ρόμπα, έλα, απολαυστικός, έλα πάμε.
13: Ας πούμε δεν μιλάει κανένας σας.
0: Κανένας
13: δεν μιλάει. Τι βουλευτές είστε εσείς, βουλευτές της σιωπής δηλαδή, ιγκόγνητο βουλευτές, να αναβοσβήνετε τα φώτα και να καίτε ρεύμα στη Βουλή να πληρώνουμε.
14: Όπως είπατε πολύ σωστά, δεν είναι τωρινή συμπεριφορά του κράτους αυτή, διαχρονικά.
13: Γιατί θα τα αλλάξετε, γκρινιάσατε τότε.
14: Διαχρονικά πραγματικά είναι ο εύκολος τρόπος να μαζεύεις χρήμα το κράτος. Το καύσιμο δηλαδή, και από 2-3 ημέρες σου λέει.
13: Αυτό είναι δικαιολογία τώρα που μου λέτε.
14: Λέω τι υπάρχει, τι γίνεται.
13: Το τι γίνεται το ξέρω, το είπα και εγώ.
14: Τι γίνεται.
13: Να μου πείτε πώς θα, δεν θα γίνεται, θέλω να μου πείτε αυτό το βιολί.
14: Αυτό εδώ, τώρα, εδώ τώρα αυτό που κάνει η κυβέρνηση, για να γνωρίζει ο κόσμος, το έχει ακούσει προφανώς, αλλά το ξαναλέω, είναι βάζουμε ένα φρένο στην κερδοσκοπία ή προσπαθούμε να βάλουμε
13: πλαφόν, που λέτε,
14: το πλαφόν σύν τους ελέγχους.
13: Να σας πω, μας θεωρείτε ηλίθιους. Να σας το εξηγήσω γιατί. Θα βάλει πλαφόν, λέει, στα δηληστήρια.
9: Το δηληστήρια.
14: Στο κέρδος.
13: Και στα δηληστήρια. Και στο κέρδος. Άκουσε. Κάτι. Άμα βάλει στα δηληστήρια, το δηληστήριο ένα που έψαξα εγώ και τα ΕΛΠΕ και το άλλο της Μποτερόιν, πουλάνε το 70% στο εξωτερικό. Το 30% το πουλάνε στην Ελλάδα. Άμα τους βάλεις πλαφόν, θα σου πούνε γεια σου. Δεν πουλάω καθόλου στην Ελλάδα, δεν έχω καμία όρεξη να μου βάλεις πλαφόν εγώ και φεύγω. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα, ούτε το πλαφόν στα κέρδη είναι το πρόβλημα, του βενζινά που και οι υπάλληλοι. Το πρόβλημα είναι οι φόροι που βάζετε. Θέλετε να σας διαβάσω πώς είναι οι φόροι.
14: Το πλαφόν δεν πάει μόνο.
13: Δηλαδή ντροπή δηλαδή.
14: Δεν πάει μόνο για τα κάστρα το πλαφόν κέρδους.
13: Όχι, προσέξτε, υπάρχει και κάτι άλλο. Αφού βάζετε το φόρο τον έξτρα στα καύσιμα, που παίρνετε γύρω στα 6-7
14: δις. Το τώρα λέω. Που μπαίνει,
13: εσύ δεν είστε κυβέρνηση.
14: Είναι και τώρα.
13: Εγώ είμαι ή ο Χρήστος Ξανθάρης, εσείς είστε.
14: Λέω λοιπόν, είναι και τώρα αυτό.
13: Αφού βάζετε αυτό, τι κάνετε. Βάζετε και ΦΠΑ πάνω στο φόρο. Δηλαδή ρε παιδιά,
0: είναι
13: εντάξει
0: ωραίο,
13: κάπου δηλαδή
0: είναι.
13: Και εμείς δεν είμαστε κοροϊδά.
0: Όχι.
13: Το βλέπουμε, το έχει ο κόσμος κάθε μέρα, πάει στη δουλειά του, οι άλλοι θέλει να πάει τα παιδιά του στο σχολείο. Πώς θα γίνει δηλαδή. Έχετε τόσο υποχρέωση για τις συγκοινωνίες. Δεν γίνονται και οι συγκοινωνίες οι καλύτερες που υπάρχουν.
0: Όχι. Είδες, αυτό είναι το μαγικό. Αυτό είναι να βάζεις ΦΠΑ πάνω στο ΦΠΑ. Στο φόρο πάνω εκεί. Να μην τον αφήνεις. Να το ρημάζει, να μην τον αφήνει να σηκωθεί. Του έδωσε 5 ευρώ και αυτά να τα πάρει γιατί του τα έδωσε. Γιατί λέει, καμαρών, δίνουμε 40 ευρώ. Αύξηση. Πω, όλοι οι δημοσιογράφοι, χαμός εκεί, εφημερίδες. Ο πρωθυπουργός δίνει. Και τι δεν δίνει, και έρχεται η στιγμή. Να πάρεις την αύξηση και όταν τη βλέπεις στο ATM αρχίζεις και τρελαίνεις και λες είναι δυνατόν να ήταν αυτή η αύξηση, άλλα λέγαν τα κανάλια, άλλα λέγαν οι δημοσιογράφοι, άλλα λέγαν οι άλλοι και βλέπεις τέτοιο μικρή και δεν είναι αυτό, έρχεται ο άλλος και στην τρώει. Και έρχεται από δίπλα ο άλλος και λέει αφού πήρε εσύ την αύξηση θα έρθω κι εγώ να σου πάρω τη μισή. Τα μισά από αυτά που πήρες. Και έρχεται ο απέναντι και έρχονται όλοι και ξαφνικά μένεις εσύ όχι με την κλίτσα αλλά μην πούμε με τι έρχεσαι. Τι μένεις με την κλίτσα δηλαδή μένεις. Και λες αυτό ήταν και χαμός όλοι αυτοί οι βουλευτές και δώσαμε και τι δεν δώσαμε αλλά δεν δώσατε δικά σας χρήματα. Δεν έβγαλε κάποιος βουλευτής ή ο πρωθυπουργός δικά του χρήματα. Από δικά μας λεφτά είναι πάλι. Έτσι. Και επιστρέφουν πάλι. Τι θα κάνει, έλα, για δώσ' το.
15: Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο.
0: Μάλιστα.
15: Έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω.
0: Μάλιστα.
15: Μιλήστε με την κοινωνία.
0: Μάλιστα.
15: Μεταφέρτε
0: όχι,
15: τη φωτιά και
0: όχι,
15: την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
0: Όχι, Πρωθυπουργέ, μην μιλήσεις, μην μιλήσεις, μην μιλήσεις, μας δύο.

0: Ποια φωτιά και ενέργεια, ποια φωτιά και ενέργεια, θα μείνετε μισή. Και τι μισή, οι 10 κάναν κόμμα, έφυγε η άλλη γιατί μάλλον δεν τη διόρισε, τι έγινε. Έχουν και αυτοί τα δικά τους, είναι, πώς το λένε, είναι αυτό που πρέπει να φύγω γιατί φεύγω. Και φεύγω γιατί μένω και μένω γιατί φεύγω, κατάλαβες. 10 κάνουν άλλο κόμμα, χαμός γίνεται. Ψάχναν τον Καραμαλή και τον Σαμαρά. Ο Καραμαλής πώς θα ερχόταν. Πήγε και ο τέτοιος, θα πήγαινε και ο Ρουσόπουλος. Σπουδαία προσωπικότητα της Βουλής. Είναι. Το δεξί του χέρι ήταν παλιά, αλλά έχει ξεχάσει ότι ο Κωστάκης δεν θα πήγαινε, γιατί τι να κάνει. Με ποιο να μιλήσει. Αυτός αν θα πήγαινε, θα πήγαινε για το φαγητό. Από ό,τι κατάλαβε δεν έχει γουρουνόπουλα και όλα αυτά. Κάτι αμύγδαλα, κάτι χυμούς με βιταμίνες, κάτι εκείνο, κάτι τ' άλλο. Δεν θα είχε φαγητό. Ο Κωστάκης θα πήγαινε μόνο στο... πώς το λένε? Για φαγητό, για μαντζάρε, μόνο αυτό. Κατάλαβες? Γιατί ξέρει ο άνθρωπος και γι' αυτό. Μα δεν έχει φαγητό, τι να κάνει. Κατάλαβες ή όχι? Πάμε να βάλουμε και έναν άλλον. Έλα, δώσε.
1: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό ήταν ότι το 1981 όταν στη ήταν χώρα Πασόκος. Συνέβη μια αναδιατύπωση των σχέσεων.
0: Μάλιστα.
1: Ο Έλληνας επαναπροσδιόρισε τη σχέση που είχε με το δάσκαλό του, με τον καθηγητή του, με τον αστυνομικό του, με τον αξιωματικό του,
0: μάλιστα,
1: με τον βουλευτή του, με τον κάθε θεσμό της χώρας. Και έτσι αναδιατύπωσε και τη σχέση του με το παρελθόν του, το παρόν του και το μέλλον του. Η χώρα έγινε 100% δημοκρατική, διότι για πρώτη φορά στην τρίτη ελληνική δημοκρατία υπήρξε σταθερή εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία. Το δεύτερο μεγάλο καλό ήταν αυτή η τεράστια κοινωνική κινητικότητα. Μου το είπε ένας καταπληκτικά σε μια οργάνωση του ΠΑΣΟΚ στο Μόναχο. Φανατικός οπαδός του ΠΑΣΟΚ.
0: Όταν ήταν ΠΑΣΟΚ, τώρα πήγε στη Νέα Δημοκρατία, έκανε τα έκανε όλα ωραία.
1: Ξέρεις εσύ τι είναι?
0: Και τώρα πήγε στο...
1: Πείτε μου. Τα παιδιά των Gastarbeiters που έγιναν επιστήμονες. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ, μου λέει, ναι. Και αυτό πρέπει να ξαναχτίσετε. Είχε απόλυτο δίκιο. Γιατί έγινε μια τεράστια κοινωνική κινητικότητα προς τα πάνω. Σήμερα έχουμε μια κοινωνική κινητικότητα προς τα κάτω.
0: Όταν ήταν ΠΑΣΟΚ, γιατί η μισή Νέα Δημοκρατία είναι ΠΑΣΟΚ. Οι νεοδημοκράτες που φύγαν, κάναν άλλα κόμματα, σου λέει κάτσε γιατί ήρθαν οι ΠΑΣΟΚοι. Κάτσε να φύγουμε εμείς, κατάλαβες, για να, πώς το λένε, και φύγαν και έχουν μείνει κάποιοι νεοδημοκράτες που ακόμη πιστεύουν, κάνουν, ράνουν. Έλα, δώσε. Δες τη φάτσα του Άρη, έλα, δες τη φάτσα.
2: Να θυμίσουμε ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης μέχρι πρότινος, μέχρι πριν τη συνέντευξη, στις καταθέσεις του στις δικαστικές αρχές από τον Άριο Πάγο μέχρι την Εξεταστική της Βουλής, έλεγε ότι ο ίδιος δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση, όπως λέει ο ίδιος. Ναι. Τα ενημερωτικά δελτία της ΕΥΠ τα έδινε απευθείας στον Πρωθυπουργό. Αυτό έχει καταθέσει ο ίδιος επίσημα, έτσι, ακόμη και τον Ιούνιο του 2024 στον Άριο Πάγο. Λοιπόν, σήμερα ο Γρηγόρης Δημητριάδης δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, πολιτική κατά τη γνώμη μου συνέντευξη, γι' αυτό και τη χαρακτηρίζω πολύ ενδιαφέρουσα, όπου μας λέει ότι ανέλαβε, λέει, τα πήρε όλα πάνω του, ναι, για την κυβέρνηση, το κόμμα και την πατρίδα. Ποια πήρε πάνω του αφού δεν έχει καμία εμπλοκή για την υπόθεση? Mm-hmm. Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο. Πολιτική ευθύνη έχουν οι υπουργοί, όχι οι γενικοί γραμματείς. Εάν γίνει ένα κάζο, μία γκάφα, μία αποτυχία, ένα φιάσκο σε ένα υπουργείο, παραιτείται ο υπουργός. Ναι. Δεν παραιτείται ο γενικός γραμματέας. Ο γενικός γραμματέας είναι ένα τεχνοκρατικό στέλεχος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης θεωρεί ότι 4 χρόνια μετά έχει διαλευκανθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών, άσχετα με το δικό του ρόλο, ναι, μικρός, μεγάλος, καθόλου εμπλοκή. Δεν μπαίνω καν σε αυτή τη συζήτηση. Έχει διαλευκανθεί το σκάνδαλο. Έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα. Δηλαδή, όταν επικαλείσαι και το πατριωτικό καθήκον, δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, ποιο πατριωτικό καθήκον είχε η ΕΥΠ, για να φύγουμε και λίγο από τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Μισό λεπτό, θα πάω και στα συμφέροντα. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό λέω ότι είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον τη συνέντευξη. Ποιο πατριωτικό καθήκον είχε η ΕΥΠ για να παρακολουθεί τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Γιώργο Μιλωνάκη, παραδείγματο χάρη? Αυτό δεν πρέπει να μα το εξηγήσουν. Ή την φίλη τη σύζυγου του Πρωθυπουργού. Ποιο είδου πατριωτικό καθήκον είναι αυτό?

0: μισό λεπτό.
1: Από την ΕΥΠ λένε τώρα, γιατί είναι δύο πράγματα.
2: Πώς προκύπτει, πάμε τώρα και στη διαπλοκή.
3: Από την ΕΥΠ του Χατζηδάκη. Πώς προκύπτει αυτό, λέει.
1: Είναι ο 5086C, αν θυμάμαι καλά, είναι ο κωδικός παρακολούθησης.
2: Επαναλαμβάνω.
1: Πρέπει να φρεσκάρεις λίγο όλα τα δημοσιεύματα.
2: Επαναλαμβάνω, από την ΕΥΠ.
1: Από την ΕΥΠ λέμε τώρα. Από την ΕΥΠ λέμε τώρα.
0: Ωραία. Πάμε και
1: λοιπόν,
0: στον κύριο Χαραντούρη.
1: Ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπεις, αυτό για την, για αυτό, για την διαπλοκή. Εάν ο ίδιος, όπως λέει, έδωσε μάχη απέναντι στα συμφέροντα και στη διαπλοκή, και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά να μας πει και ποια είναι αυτά τα συμφέροντα.
0: Καλά τώρα, πέφτουν από τα σύννεφα.
1: Καλά, πώς πέφτουν από τα σύννεφα. Έτσι, γενικώς και ορίστως, όλοι δίνουν μάχη και ο Πρωθυπουργός λέει μάχεται τα συμφέροντα. Να μας πει ποια είναι τα συμφέροντα και για ποιο λόγο.
0: Δεν τα ξέρουμε δηλαδή.
1: Έχει σημασία. Δεν λέει απλά μάχομαι τα συμφέροντα. Λέει αυτά τα συμφέροντα βλάπτουν την πατρίδα. Αν υπάρχουν δηλαδή μεγαλοεπιχειρηματίες που κατά τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη και πρώην στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού, υπάρχουν μεγαλοεπιχειρηματίες που βλάπτουν την πατρίδα, να μας πούνε ποιοι είναι για να τους ρωτήσουμε τους ανθρώπους να δούμε πώς βλάπτουν την πατρίδα.
3: Ναι, πώς τη βλάπτουν. Έδωσε και συνέντευξη ο Ανιψιός. Τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση. Τι είσαι εσύ ρε παιδί μου, ποιος είσαι ρε παιδί μου, έχουμε πάθει ηλεκτροσόκ με σένα. Τα πήρες όλα, τι πήρες όλα, τι πήρες πάνω σου. Δεν μας τα λες καλά κι εσύ. Γρηγόρη. Έλα πάμε στον Κακόμοιρο τότε και τώρα με το πόθεν έσκες κάτι έχει κι αυτός και ουρλιάζει.
4: Είναι του 2007 και το χρωστάμε στον τράπεζα.
3: Το χρωστάς ακόμη.
4: Το σπίτι δυστυχώς για μένα από την άρα μπήκα στην πολιτική από το 2007 δεν έχω μπορέσει να δώσω σπίτι ούτε ένα ευρώ. Γιατί μπαίνοντας στην πολιτική χάνεις λεφτά. Αν είσαι τίμιος δεν κερδίζεις λεφτά.
3: Είδες τι. Αν είσαι τίμιος, δεν κερδίζεις λεφτά. Τι αν είσαι, αν δεν είσαι τι.
4: Είναι του 2007 και το χρωστάμε στον τράπεζα. Γιατί μετά πρέπει να τη δώσει. Το σπίτι, δυστυχώς για μένα, από την άρα μπήκα στην πολιτική από το 2007, δεν έχω μπορέσει να δώσω σπίτι ούτε ένα ευρώ. Γιατί μπαίνοντας στην πολιτική, χάνεις λεφτά. Αν είσαι τίμιος, δεν κερδίζεις λεφτά.
3: Κατάλαβες. Και αυτός. Όσο πάνε, έλα. Να στείλω την καλησπέρα μου και στον Νίκο και στο Λευτέρη και σε όλους εσάς που μας βλέπετε, μας ακούτε. Πάμε εδώ, έλα.
5: Δημήτρη μου, Κωστάκη μου. Έλα φίλε,
3: για πες.
5: Καλά είσαι.
6: Καλά, πυγμένος.
5: Πυγμένος.
6: Χαμός, για πες.
5: Πρώτος έφτιαξα, αλλά μου χρωστάς, γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα.
6: Όχ, μ' αρέσεις. Για πες, τι λέω δηλαδή, ότι...
5: Εντάξει, τίποτα, θα γίνει, εντάξει.
6: Θα γίνει, αυτό που ζητάει.
5: Ναι, ναι.
6: Σίγου, το λέω έτσι. Δεν ξέ, γιατί δεν ξέ.
5: Για το β, δεν λέμε.
6: Για το β, ναι. Θα γίνει.
3: Θα γίνει.
5: Ναι ρε, αφού πήγα και έβαλα φορετά, τώρα εντάξει έγινε ολόκληρο τέτοιο.
3: Φορετά.
6: Ωραία, ωραία.
5: Αλλά έπρεπε να γίνει εντελώς παρελκυστικά.
6: Χεράτα, κατάλαβα.
3: Έτσι, για να το θυμόμαστε.
7: Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό.
5: Θα ήταν προφανές να μην γίνει έλεγχος από τον ΕΠΚΕΠΕ, καθώς αυτός έχει ήδη αποφασιστεί. Αλλά αν είναι χρήσιμο, μπορεί να καθυστερήσει για λίγο.
7: Να μην αντιμετωπιστούν αυστηρά κατά τον διοικητικό έλεγχο.
8: Εφόσον δεν πρόκειται για κρατικά χρήματα, να ικανοποιηθεί το αίτημά του.
5: Για κρατικά χρήματα πρόκειται.
8: Υπάρχει πρόβλημα με αυτό.
5: Δεν υπάρχει.
8: Μου είπε ο Νίκος, εάν δεν επηρεάζεται κάτι και δεν έχουμε πρόβλημα. Τώρα πήγαμε μαζί μέσα, δεν το ήξερα το θέμα και μου λέει βεβαίως το ζητάει ο Καραμαλής, θα το κάνουμε.
7: Ο μ*** δεν έχει πληρωθεί τελικά. Κοίτα το θέμα γιατί θα εκτεθούμε εδώ πέρα τώρα.
5: Σε μια πρώτη εικόνα που έχω φαίνεται ακριβώς με τα ίδια ζώα σαν να μην έχει γίνει διόρθωση. Δηλαδή φαίνεται με την εικόνα που είχαμε το Μάιο που δεν πληρώθηκε.
7: Πώς είναι δυνατόν αυτό. Ο ζ*** έχει διαβεβαιώσει ότι το έχει κάνει. Θα μιλήσω με τον ζ*** να δω τι στην ευχή έχει γίνει τώρα εκεί.
5: Θα το δω και εγώ.
7: Ναι, οπωσδήποτε κύριε Μιλά. Πρέπει να το φτιάξουμε αυτό, πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε.
5: Ο παραγωγός έχει κάνει ένσταση ή κάποια αίτηση.
7: Δεν μας είπατε να κάνει ένσταση, μας είπατε απλά να μπούμε στην διαδικασία διόρθωσης. Απλά εγώ σας επισημαίνω ότι επειδή είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο και τον έχουμε διαβεβαιώσει κατά 99,9%.
3: Τρίκαλα, σέρες 3-3, εντάξει. Είδες, υπάρχει ένα ενδιαφέρον, παιδί μου, του βουλευτή σου. Λέει, κάτσε εκεί, εκεί, εκεί, αυτό. Παρακαλώ, Δημήτρη μου. Παρακαλώ, Κώστα μου. Είναι ο Σκρέκας που έλεγε για το αρνί. Πρέπει να παίρνουμε ένα αρνί, το θυμάστε. Έλα, πάμε, δώσ' του.
9: Ο κύριος Σκέρτσος και όλοι οι άλλοι που και εσείς λέτε και εγώ τους είπα Αρχοντόπουλο, είναι αυτοί που δεν κάνουν ποτέ μαχόμενη πολιτική.
10: Αυτό που είναι ο κύριος Σκέρτσος Αρχοντόπουλο.
9: Όταν κάνεις πολιτική μέσα από ένα γραφείο εκ του ασφαλούς, τι είσαι, είσαι μαχητής.
3: Τι είσαι.
11: Α, είναι Αρχοντόπουλο.
9: Η δυσκολία είναι να επικοινωνήσεις με τους πολίτες.
11: Άρα ανήκει στα Αρχοντόπουλα.
9: Ας μην το προσωποποιήσουμε τώρα. Εγώ τα χαρακτηριστικά λέω. Δεν λέω τα πρόσωπα και δεν με ενδιαφέρουν και τα πρόσωπα. Αλλά όταν κλείνεσαι και κάνεις πολιτική εκ του ασφαλούς μέσα από ένα γραφείο, αποκομμένος από την πραγματικότητα, κινδυνεύεις να κάνεις λάθη. Αυτό φωνάζομαι και αυτό λέμε όλοι οι βουλευτές.
11: Είναι σε επίπεδο κορυφής αυτό. Τώρα μιλάμε για Σκέρτσο, Βορύδη, Πέτσα, Οικονόμου. Δεν το έχουμε συνηθίσει έτσι. Να βγαίνει ένας βουλευτής και να λέει στον άλλον που είναι και στο Μαξίμου ότι έλα στο πεζοδρόμιο να καταλάβεις τι τραβάω για να βγω βουλευτής. Δεν ξέρουν.
9: Γιατί δεν χρειαζόταν
11: στο
9: να κάνει.
11: Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν ξέρουν. Δεν τραβάτε.
9: Πιστεύω ότι κάποιοι δεν ξέρουν.
11: Κάποιοι δεν ξέρουν.
9: Και θα σας πω ότι για μένα δεν χρειαζόταν αυτή η ανάρτηση του κ. Σκέρτσου. Όλοι οι πρωθυπουργοί και όλοι οι πρόεδροι έχουν το επιτελείο τους. Το επιτελείο λειτουργεί υπό τις οδηγίες του εκάστοτε Προέδρου και Πρωθυπουργού. Δεν βγαίνει να αυτονομείται και να κάνει πολιτική.
11: Να κάνω και εγώ το συνήγορο του Διαβόλου.
10: Γιατί
9: λέει την άποψή του. Ποιος του τη ζήτησε.
11: Κύριε Βλαχό.
9: Ποιος του τη ζήτησε την άποψή
11: του. Διαβόλου.
9: Και εν πάση περιπτώσει, με ποιους βουλευτές έχει μιλήσει και έχει εικόνα για το πώς γίνεται η μαχόμενη πολιτική για να έχει γνώμη και να βγει να
11: αντιδράσει. Άρα δεν ξέρει, δεν έχει κατέβει στο πεζοδρόμιο για να ξέρει.
9: Έχει κατέβει τώρα, τι, δεν είναι είδηση αυτό.
3: Τώρα. Έτσι. Ουφ. Ο Πρωθυπουργός λυπάται. Πω η ακρίβεια μας ρημάζει το εισόδημα. Έλα.
12: Και αυτός είναι το λόγος που λυπάμαι.
3: Λυπάμαι.
12: Και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω.
3: Θυμώνω.
12: Βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
3: Βλέποντας.
12: Να ροκανίζει το εισόδημα.
3: Το εισόδημα. Αφού λυπάσαι πάλι καλά. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Και είναι η ώρα. Σιγά σιγά τι λέτε. Να σας αποχαιρετήσουμε, αλλά όπως τέτοιο, κάτσε να φωνάξουμε, έλα, περίμενε, έλα, φιλόσοφε!
13: Φιλόσοφος!
3: Έλα!
13: Άντε ρε φιλόσοφε, κουτί σου και με βιαστικός.
3: Αυτό θέλουμε, το φιλόσοφο.
14: Ωραίο. Φρετικά λένε, πού τραβιώσουν όλοι.
3: Αυτός είναι φιλόσοφος, όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Λοιπόν, πάμε στο παρατράγουδο πριν κλείσουμε, έλα, δώσ' το. Στο παρατράγουδο, παιδί μου, πού είναι. Εξαφανίστηκε το παρατράγουδο. Καλά, θα το βάλουμε κατευθείαν το παρατράγουδο. Δεν έχουμε το πού εντός. Έλα, δώσ' του παρατράγουδο.
15: Δυόμιση χρόνια που μιλάς μόνο για τις υποκλοπές. Υποκλοπές, πρωί, υποκλοπές, μεσημέρι, υποκλοπές, βράδυ, υποκλοπές, νομίζω, υποκλοπές, εξούνια σου. Υποκλοπές, πρωί, υποκλοπές, μεσημέρι, υποκλοπές, βράδυ, υποκλοπές, νομίζω, υποκλοπές, εξούνια σου.
3: Έλα άλλη μία φορά, έτσι θα μιλάτε. Όταν θα σας κυνηγάει κάποιος ή θα σας λέει κάτι, θα λέτε αυτό, έλα.
15: Δυόμιση χρόνια που μιλάς μόνο για τις υποκλοπές. Υποκλοπές, πρωί, υποκλοπές, μεσημέρι, υποκλοπές, βράδυ, υποκλοπές, νομίζω, υποκλοπές, εξούνια σου. Υποκλοπές, πρωί, υποκλοπές, μεσημέρι, υποκλοπές, βράδυ, υποκλοπές, νομίζω, υποκλοπές, εξούνια σου.
3: Θες γιατρό, Μπουμπούκο, θες το γιατρό σου. Φέρ τον γιατρό σου. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μέχρι και αυτή τη στιγμή συντονισμένοι στο radioparis.gr, στη σατυρική εκπομπή Ραδιο Μπάχαλο, στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Μίμος Πάρης, ζωντανά, live, δημόσιο χρήμα να απευθείας αναθές, φέρτο και να είστε όλοι καλά, να προσέχετε στους εαυτούς σας, στους δρόμους, γιατί μας χρειαζόμαστε όλοι να είμαστε γεροί, δυνατοί. Να αντέχουμε και εδώ θα μείνουμε, άσχετα τι λέει το τραγούδι. Γεια σας! Αφιερωμένο!

θέλω να φύγω από την Ελλάδα. Θέλω να ζήσω καπαλού. Να ζήσω με ανθρωποφάγους, με σουαχίδι και ζουμπού. Θα ζήσω μ' άγρια θηρία, με φίδια και με καγκουρό. Και οικογένεια θα φτιάξω με ένα γορίλα τρυφερό.

φύγω από αυτή την πόχα. Μέσα στη ζούγκλα θα χαθώ. Να μην ακούω, να μην βλέπω. Πας και γλιτώσω και σωθώ. Βαρέθηκα τις κοροϊδίες, τους νόμους τους ελληνικούς, τους κλέφτες, τους αεριτζίδες, τους ψεύτες, τους πολιτικούς.

0: δυόμιση χρόνια που μιλάς μόνο για τις υποκλοπές. Υποκλοπές πρωί, υποκλοπές μεσημέρι, υποκλοπές βράδυ, υποκλοπές νομίζω, υποκλοπές εξούνια σου. Υποκλοπές πρωί, υποκλοπές μεσημέρι, υποκλοπές βράδυ, υποκλοπές νομίζω, υποκλοπές εξούνια σου. Εξούνια σου.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είσαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα με τον Βασίλη Σαλταγιάννη. Στην κονσόλα και τη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Και εκλεκτή καλεσμένη απόψε, η Αρετή Κοκκίνου. Καλώς ήρθατε και σήμερα καλή σας ακρόαση.

Για την αρετή κοκκίνου δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, πολύ πράγμων, ταλαντούχα, συνθέτης ενίοτε και στιχουργός στα τραγούδια της, ενορχιστρώνει, παίζει κιθάρα, παίζει μαντολίνο, γενικά κάνει πολλά πράγματα και επιμελείται πάρα πολλές παραστάσεις και παραγωγές. Την έχουμε εδώ δίπλα. Σε λίγο θα ακούσουμε ένα τραγούδι πριν να την καλησπερίσουμε εδώ στο Radio Paris.

αφορμή για την ευχάριστη αυτή συνάντηση με την Αρετή Κοκκίνου είναι η νέα της δισκογραφική κυκλοφορία, δύο τραγούδια δηλαδή. Θα τα πούμε αναλυτικά ως να την καλησπερίσουμε. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι σε σύνθεση, σε μουσική δική της και στίχο Σοφίας Καποράνη. Ένα από τα τραγούδια που έχω ξεχωρίσει από αυτά που έχει κάνει η Αρετή. Ερμηνεύει ο Σωκράτης Μάλαμας και ο τίτλος είναι «Γίνε».

γλώσσες φωτιάς να χορέψεις τον έρωτα. Τύχη να σε μαζέψω με τις χούφτες. Δίλημα σε εχμάλωτα πάθη. Πρόκληση σε ιδρωμένα σεντόνια που λυσά.

είναι ατέλειωτη βροχή, να σβηστούν χίλια κεριά που άναψα, χέρια, λουλούδια να μου βαστούν στο ονείρου το κάλεσμα. Γίνε μονοπάτι στενό, να μην μπορώ από τον ίσκιο μου να ξεστρατήσω. Το κόκκινο κρασί που θα πιω απόψε για να μεθύσω.

0: Αρετή, σε καλωσορίζουμε, σε καλησπερίζουμε εδώ στο Ράδιο Πάρις.
1: Καλησπέρα σας. Είμαι πολύ χαρούμενη που σας ανταμώνω και πάλι. Να πω ότι αυτό το στούντιο εδώ πέρα, φυσικά μας ακούτε, δεν μας βλέπετε, αλλά αυτό το στούντιο εδώ είναι ένα κουκλί. Πάρη, σε έχω απέναντί μου, συγχαρητήρια για όλο σας το έργο όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό το υπέροχο στούντιο βέβαια.
0: Τα παιδιά πραγματικά το έχουν μεράκι. Νομίζω είναι 15 χρόνια, δεν είναι, Δημήτρη? 16, συγγνώμη, έφαγα. Ναι. Και όσο πάνε και το εξελίσσουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι και για εμάς που κάνουμε τις εκπομπές εδώ, τους παραγωγούς, είναι λειτουργικότατο, αλλά βγάζει και μια ζεστασιά ο χώρος. Η αλήθεια είναι, οπότε αυτό λογικά και χαιρόμαστε που το ακούμε, το λαμβάνει και ο καλεσμένος.
1: Το λαμβάνει και με το παραπάνω.
0: Ωραία. Επειδή η ερώτηση ήταν εκτός αέρα, αν έχεις αναλάβει και την ενορχήστρωση, που ήμουν σίγουρος ότι την έχεις αναλάβει στο τραγούδι που ακούσαμε μόλις.
1: Στη μόνη δουλειά μου που δεν έχω κάνει εγώ ολοκληρωτικά την ενορχήστρωση είναι η δουλειά που κάνουμε με την Μπέννη Ξενάκη και την Μαρία Κανελοπούλου σε στίχους της Μαρίας Παπαδάκη, τα δύσκολα στη μέση. Είναι η μόνη δουλειά που έχω κάνει εν μέρη την ενορχήστρωση και το μεγαλύτερο μέρος έχει κάνει Τόλος και Τσελίδης. Εκείνη η μοναδική δουλειά μου που δεν έχω ενορχιστρώσει εγώ τα δικά μου. Αλλά και εσύ, Βασίλη, από ό,τι ξέρω.
0: Μα, η ερώτηση είναι η εξής. Αυτό σου το κομμάτι, δηλαδή να έχεις μπλέξει κάπως και ηλεκτρονική μουσική, δεν είναι το σύνηθες σε σένα που είσαι πολύ παρτιτούρα, πραγματικά, και το λέω για καλό βέβαια. Αυτό το κομμάτι όμως πάλι θέλει τη δική του τεχνική και θέλει μια αισθητική. Γι' αυτό έτσι μου έκανε εντύπωση.
1: Μ' αρέσουν, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, γιατί από την γνωριμία μας όλα αυτά τα χρόνια, μου αρέσουν διάφορα ηχοχρώματα. Η ηλεκτρονική μουσική, που είναι μια, βέβαια δεν είναι πια καινούριο φρούτο, είναι κάτι που το ακούμε πολλά χρόνια και είναι εξελίξιμο, έχει πολύ ψωμί για μένα. Είναι δηλαδή ένα ενδιαφέρον είδος. Βέβαια έχει εκπέσει σε διάφορες φτηνές λύσεις με άσχημες λούπες και πράγματα όχι καλόγουστα, αλλά σαν αρχικό υλικό και σαν αρχική ιδέα νομίζω παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Έχει μια δική της δυναμική που μπορεί να πατήσει κανείς για να βγάλει και εκεί συνέστημα ισχύ, αυτό που λες. Στίχη Σοφία Καποράνη, αυτό κυκλοφόρησε αρκετά χρόνια. Πριν,
1: ναι, το 2019.
0: Το 2019, φωτεινός παντογνώστης απέναντι.
1: Ναι, με εξέπληξε. Ναι.
0: Και μουσική ενορχήστρωση δική σου. Πώς είναι η επαφή με το Σοκράτη Μάλαμα σαν συνεργασία?
1: Κοίτα, έχει μία μαγεία αυτός ο άνθρωπος. Είναι υποβλητικός, χωρίς όμως να κάνει απολύτως τίποτα.
0: Από το εργοστάσιο.
1: Από το εργοστάσιο, μπράβο.
0: Λοιπόν, είναι από τα τραγούδια που έχω ξεχωρίσει. Εντάξει, γενικά αγαπάω αυτά που κάνεις. Αυτό το έχω ξεχωρίσει. Έχει άλλο ύφος, συγκεκριμένο ύφος. Για μένα έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Βοηθάει και ο στίχος, είναι πολύ καλός. Το γίνεται ακόμα και μόνο αυτή η φράση έτσι, λέει πάρα πολλά. Εντάξει, ο Σοκράτης είναι ο Σοκράτης. Και τώρα όμως το σήμερα, τι καινούργιο λοιπόν έχουμε?
1: Λοιπόν, στο σήμερα έχουμε μία άλλου τύπου φωνή. Μιλάμε για τις τρέχουσες κυκλοφορίες. Γυναικεία. Την Αθηνά τη Ρούτση. Είναι μια ερμηνεύτρια που έχει κάνει πολλά και όμορφα πράγματα. Χρόνια τη γνωρίζω. Ήμασταν πολύ μικρές τότε.
0: Ακόμα είστε.
1: Αλλά δεν είχαμε ποτέ συνεργαστεί με τον οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά πάντα την είχα στο μυαλό μου γιατί μου άρεσε. Έβγαζε πάντα μια ιδιαίτερη δυναμική και μια ιδιαίτερη έτσι, ικμάδα πάνω στη σκηνή. Και όταν μου έφερε η Βίβιαν Ματσούκα αυτά τα δύο κομμάτια. Η στιχουργός μας. Είπαμε να τα φτιάξουμε και επειδή και κάπως έχουν και μία συνάφεια, είναι σαν να διηγούνται μία ιστορία με τον τρόπο τους, σκεφτήκαμε μία φωνή για αυτά και για τα δύο. Και εγώ αμέσως για κάποιο λόγο σκέφτηκα την Αθηνά, παρόλο που σου λέω δεν είχαμε ποτέ μα ποτέ ξανασυνεργαστεί στο μέλλον, ούτε επί σκηνής ούτε δισκογραφικά.
0: Άρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να γίνει αυτό το βήμα, να βάλουμε λοιπόν το ένα από τα δύο και επανερχόμαστε για να μας πεις περισσότερα. Θα έχουμε και στο τηλέφωνο, στην τηλεφωνική γραμμή, τη
1: Βίβια Ματσούκα.
0: Τη Βίβια Ματσούκα, τη δυστυχουργό σε λιγάκι. Ωραία. Αβάντη.

0: Ωραία, τώρα ταξιδέψαμε μάλλον κάπου στην Κούβα ή τέλος πάντων σε όποια παραλία επιθυμεί ο καθένας και κάτι πίνουμε μάλλον ή και να μην πίνουμε δεν πειράζει, κάπου πέφτει ο ηλιοβασίλεμα, κάπου έχουμε γαλαρώσει, κάπου τα πόδια μας ίσως είναι μέσα στην άμμο και θέριες μελωδίες, όμορφες εικόνες, ένας ουρανός 99% καθαρό και ένα πολύ μικρό συννεφάκι παίρνει το χρώμα του ήλιου. Τι ωραία και ρομαντικά όλα αυτά.
1: Ω, Βασίλη, μας έφτιαξες που λένε.
0: Πήγα εκεί γι' αυτό. Λοιπόν, μικρά σπαθιά. Και...
1: λοιπόν, τα κουστά που σε πήγαν στην Κούβα, αν και η θεματολογία είναι πολύ διαφορετική του ταγούδιου, θα μας τα πει η Βίβιαν σε λίγο. Το λάτι χρώμα οφείλεται στον γκουστό μας, στο Σοκράτη το Γανιάρη, και οι τρομπέτες που ακούσαμε είναι παιγμένες από τον Διονύση Κοκκόλη, και ακούγοντάς τις συνειδητοποιώ πόσο πολύ θα ήθελα να ξέρω να παίζω ένα πνευστό όργανο.
0: Και εντωμεταξύ είναι ολόκληρη ιστορία. Εγώ έχω δοκιμάσει μια φορά να φυσήξω απλά με την τρομπέτα ενός φίλου. Αυτή η νότα δεν βγήκε ποτέ.
1: Άντε να έχεις να παίξεις εγώ τούμπα, λέμε τώρα.
0: Τι είναι, ούτε ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να σε βοηθήσει στην τούμπα για να παίξεις τούμπα. Δεν ξέρω πώς το κάνουν. Μάλιστα. Οπότε η θεματική του τραγουδιού...
1: Η θεματική του τραγουδιού είναι λίγο σκοτεινή. Ναι, ναι. Γι' αυτό το λόγο δώσαμε πιο αποφάσισα να δώσω αυτό λίγο πιο φωτεινές νότες. Σαν αντίστοιξη. Το επόμενο τραγούδι όμως της Vivian είναι φωτεινό. Σε λίγο θα μας τα πει και η ίδια.
0: Το Let Me Breathe. Να πούμε ότι τα τραγούδια και τα δύο κυκλοφορούν ψηφιακά από την εταιρεία 8.
1: Mm-hmm. Σε όλες τις πλατφόρμες.
0: Σε όλες τις πλατφόρμες και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς μπορείτε να τα ακούσετε και φυσικά εδώ στο Radio Paris, όπου αγαπάμε και στηρίζουμε την καλή μουσική. Να πάμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι, το Let Me Breathe. Αφήστε με να ζάνω. Αυτό μου κάνει και λίγο με τα γεγονότα έτσι θα μπορούσα να το συνδέσω.
1: Θα μπορούσε. Δεν είναι γραμμένο γι' αυτό. Ναι. Αλλά κατά σύμπτωση.
0: Κατά σύμπτωση.
1: Κατά θλιβερή σύμπτωση θα έλεγα. Δυστυχώς συνδέεται και με το...
0: Και με
1: κάποια άλλα θέματα της ελληνικής πραγματικότητας τραγικά που έχουμε ζήσει όλοι.
0: Και όχι μόνο της ελληνικής πραγματικότητας και της αμερικάνικης πραγματικότητας και όποιας πραγματικότητας δυστυχώς. Αλλά ας ακούσουμε το τραγούδι.

0: Let Me Breathe. Ακούσαμε σε μουσική Αρετής Κοκκίνου και στίχο Vivian Ματσούκα. Τώρα μιλάμε, μάλιστα, επαναλαμβάνω. Let Me Breathe ακούσαμε. Ναι, Vivian, είσαι στη γραμμή, ναι. Έγινε ένα μπερδεματάκι. Εν πάση περιπτώσει, Let Me Breathe ακούσαμε σε μουσική Αρετής Κοκκίνου και στίχο Vivian Ματσούκα. Καλησπέρα, Vivian, στο Ράδιο Πάρις.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Είσαι καλά?
1: Καλά είμαι, ευχαριστώ πολύ εσείς.
0: Είμαστε και εμείς καλά, χαιρόμαστε που σε έχουμε στην παρέα μας εδώ με την Αρετή και τον Δημήτρη. Ακούμε τα όμορφα δύο τραγούδια που έχετε φτιάξει. Η Αρετή μας είπε κάποια πράγματα και πραγματικά νομίζω ότι βρήκατε στόχο, κούμπος και ο στίχος με τη μουσική και η ερμηνεία. Νομίζω ότι ναι. Υπάρχει αρκετός κόσμος που απευθύνονται αυτά τα τραγούδια.
1: Ναι, υπάρχει και... Υπάρχει νομίζω και για τα δύο φύλλα. Και το λέω αυτό γιατί εγώ καταγράφω στην ουσία μια πραγματικότητα. Την πραγματικότητα της κακοποίησης που υφίστανται γυναίκες. Απλώς με πλάγιο τρόπο τα λέω αυτά, μέσα στους στίχους μου. Και με πολύ ωραία μουσική τα έδεσε ευχάριστα σε κάτι τόσο βαρύ η Αρετή. Προσπαθώ να αποτυπώσω και τη λεκτική καταπίεση που νιώθουν κάθε γυναίκα δυστυχώς την νιώθει σήμερα και τη χειρότερη καταπίεση και να πω ότι υπάρχει πάντα το φως. Με το Let Me Breathe στην ουσία βγαίνω στο φως. Στα μικρά σπαθιά καταγράφω το βάρος που αισθάνεται κάθε γυναίκα στην καθημερινότητά της. Ο γλυκός ο πορώνας στην πόρτα μου χειμώνας, που σάρωσε τα φύλλα, ψυχή μου τώρα μίλα. Μικρά σπαθιά με στο σιρτάρι και απ' έξω κόκκινο, κόκκινο φεγγάρι.
0: Πάρα πολύ όμορφο, με λίγες κουβέντες, εύστοχο και αντιληπτό. Χρειάζονται τέτοιου είδους τραγούδια σήμερα και χρειάζεται να καταγραφεί η πραγματικότητα της κάθε γενιάς από τους καλλιτέχνες που την υπηρετούν. Αυτά είναι τα τραγούδια που μένουν τελικά. Εγώ το μόνο που θα πρόσθετα είναι ότι δυστυχώς αγγίζει εκτός από τις γυναίκες βέβαια, γιατί είναι πιο ευάλωτος σε αυτού του είδους τα θέματα, αλλά αγγίζει όλο τον κόσμο ο οποίος μπορεί να, και τους άντρες μπορεί
1: έτσι,
0: να κακοποιούνται.
1: Έτσι ακριβώς, και το bullying και το bullying που δέχονται τα παιδιά και οι άντρες οι οποίοι έχουν μια διαφορετικότητα. Δυστυχώς δέχονται και αυτοί το...
0: Και όλοι μας, οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε από τον οποιοδήποτε και συνδέεται βέβαια και με θλιβερά γεγονότα, κατά τύχη βέβαια, δεν, εδώ εγχώρια και εκτός συνόρων. Καταλαβαίνουμε όλοι που αναφερόμαστε. Οπότε η έμπνευση ήταν αυτή η αρχική, έτσι...
1: Συν το γεγονός ότι κατά καιρούς επειδή είχα πολύ καλούς δασκάλους όπως ο Νίκος Ζούδιαρης, ο Κώστας ο Φασιλάς, η Λίνα Νικολακοπούλου και άλλοι, σπέρνανε πάντα ένα σπόρο. Για παράδειγμα είπε κάποια στιγμή «Οι πεταλούδες των κρεμών» ο Νίκος Ζούδιαρης και εγώ το έκανα «Let me fly over the cliffs like a butterfly».
0: Πολύ ωραία. Έχει εικόνα ο στίχος.
1: Οπότε αμέσως το καρπόθηκα και βγήκε σε ένα τραγούδι τέτοιο. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αρετή. Ο κόσμος δεν την ξέρει, αλλά περισσότερος εννοώ. Αλλά θέλω να πω για την ποιότητα του χαρακτήρα της. Είναι πραγματικά Αρετή. Το λέω και συγκινούμε. Είναι η δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε. Η πρώτη ήταν στο «Δεν φτάνει» που τραγουδάει η Αφεντούλα η Ραζέλη. Και είμαι πάρα πολύ συγκινημένη και ευτυχής που συνεργάστηκα με την Αρετή. Και ελπίζω να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και στο μέλλον.
0: Νομίζω πριν ετοιμάζεται, γιατί ετοιμάζεται να σου μιλήσει και να σε ευχαριστήσει και να τα αποδώσει, ότι πρέπει να γίνονται αυτές οι συνεργασίες. Και η αλήθεια είναι, προσωπική μου άποψη, αλλά εντάξει, έχω μια μικρή εμπειρία, αυτά τα δύο τραγούδια με τον τρόπο που έχουν σμίξει ο στίχος με τη μουσική, που είναι εντός εισαγωγικών λίγο κόντρα, νομίζω ότι ενισχύει το στίχο αυτού του είδους η μουσική και αυτού του είδους η αναφορά στον τρόπο με τον οποίο κατατίθενται. Το δεύτερο, τολμώ να πω, το Let Me Breathe, είναι και ίσως πιο εύληπτο από τον κόσμο, χωρίς να μειώνει βέβαια είναι υπερτερή του άλλου, και χαίρομαι γι' αυτό. Είναι καλό να γράφονται τραγούδια που έχουν έτσι υποδομή καλή.
1: Και που μπορούν να ξεπεράσουν και τα σύνορα της Ελλάδος.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Εντάξει, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, όπως είπες πολύ καλά.
0: Η αρετή κάτι λοιπόν θέλει να,
2: τίποτα,
0: να χαμόγελω.
2: Με συγκινείς με τα καλά λόγια. Όλοι αυτοί, και η Βίβια είναι εξαιρετικά ταλαντούχα βέβαια, και όλη αυτή η φουρνιά ήταν πολύ καλή από το τότε με τον Κώστα τον Φασουλά στο Μικρό Πολυτεχνείο, και τα μαθήματά σας που παρακολούθησα και εγώ σαν συνεργαζόμενη συνθέτης ήταν εξαιρετική και η σπόρη αλλά και το αποτέλεσμα που θερίσαμε και που εξακολουθείτε να θερίζετε, γιατί όλοι σας προχωρείτε, οδυμάζετε και διαρκώς καταθέτετε πολύ όμορφα πράγματα.
1: Να σε καλά, ρε. Ευχαριστούμε πολύ. Και να μην ξεχάσουμε και τον γίγαντα του Μικρού Πολυτεχνείου, τον Θράσο τον Καμινάκη.
2: Ο Θράσος, βέβαια. Φοβερή μορφή ο Θράσος. Του στέλνω τα χαιρετίσματά μου.
0: Όλοι στέλνουμε στο Θράσο και σε όλους του Μικρού Πολυτεχνείου. Έχουν πραγματικά κάνει δουλειά.
1: Ναι, έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Πριν σε αφήσουμε, ετοιμάζεις και άλλα πράγματα, φαντάζομαι.
1: Ναι. Ετοιμάζομαι ένα καινούριο συνθέτη. Θα είναι και η δεύτερη συνεργασία μας με εκείνον. Είναι από τη Θεσσαλονίκη, εξ αποστάσεως. Λέγεται Απόστολος Τσολακίδης. Το πρώτο μας τραγούδι ήταν η Μαρίκα, που είναι πολιτικό τραγούδι. Και τώρα το δεύτερο θα είναι ένας Κασιλαμάς, το Γιασεμί μου.
0: Χρειάζονται και οι κασλαμάδες, και να ευχηθούμε καλό τάξιδο, καλή επιτυχία σε αυτό που ετοιμάζεις, καλό τάξιδα αυτά τα δύο τα τραγούδια μέσα από την καρδιά μας, και να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν στην παρέα μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Φιλάκια πολύ. Γεια σας σε όλους. Γεια σου.

Κάθε φορά που από την Ομόνοια περνώ, βλέπω ανθρώπους με τα πρόσωπα σκαμμένα, σβησμένα βλέμματα και σώματα σπασμένα, σαν να είναι αγάλματα ακίνητα σωρό, που εκτίθενται στις χάρες του μετρό.

τέχνες που δεν μπαίνουν σε μουσεία. Σε μια εποχή που έχει για τίτλο υποκρισία. Είναι μια έκθεση που στείνει απελπισία. Και την εκθέτει στην πλατεία η πολιτεία.

σαν θεατής μιας γκαλερί γύρω κοιτώ τα έργα τέχνης με την έκφραση της φρίκης και αναρωτιέμαι καθώς τα παρατηρώ. Λες να είναι αυτή, λες να είσαι εσύ, λες να είμαι εγώ. Ποιος άραγε στα αλήθεια να είναι ο γλύπτης?

0: συντονισμένοι εδώ στο Radio Paris. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, στην κονσόλα και τη ρύθμιση του ήχου και σε πολλά άλλα πράγματα. Ο Δημήτρης Καραμπάρης που μας χαμογελάει εδώ. Έτσι, κατά το ίμιση φαίνεται το πρόσωπό του πίσω από την οθόνη του ηχολήπτου. Η αρετή Κοκκίνου βέβαια εδώ, χαμογελαστή και απαστράτωσα, ανοιξιάτικη εδώ στην παρέα μας. Και αφενός της έλεγα ότι είναι πάρα πολύ καλό παιδί Δημήτρης. Ευτυχώς που είναι ΑΕΚτζής και αλλιώς αν ήταν Ολυμπιακός δεν θα μ' άρεσε που παίρνανε το πρωτάθλημα. Προφανώς είμαι Παναθηναϊκός, αλλά είναι ΑΕΚτζής και τον συγχωρούμε δικαίως.
1: Αντρικές κουβέντες, αντρικές.
0: Αντρικές συζητήσεις. Και βέβαια το πιο σημαντικό είναι ότι είσαι εδώ με τα τραγούδια σου. Είναι τελικά και με αυτό που ακούσαμε, είναι πάλι αυτό που μας πήγε από την αρχή, πιο δυτική ας πούμε, πλευρά, πιο
1: ηλεκτρολίγο. Ναι. Και να σκεφτείς ότι αυτό αποδέχεται από έναν έντεχνο δίσκο, με έναν άντρα στιχουργό αυτή τη φορά, τον Κώστα τον Κατελιά. Εντάξει, ένας άπος με πολλά καράτια.
0: Με πορεία, βέβαια.
1: Ήταν ο τελευταίος στιχουργός του Μίκη Θεοδωράκη. Αυθεντική γραφή, συγκινητική γραφή. Στο συγκεκριμένο τραγουδάει η κόρη του Ελένη μαζί με μια νεαρή ηθοποιότη, Μαριάθηκο Σκηνά. Δύο κορίτσια που δεν έχουν κλείσει τα 20 νομίζω. Εδώ περιγράφει έτσι μισοτραγικά, μισοειρωνικά ο Κώστας την εικόνα των εξαθλειωμένων ανθρώπων στο κέντρο της Αθήνας που παρουσιάζονται... Το παρομοιάζει σαν είδος τραγικής γκαλερίας, ας πούμε.
0: Και είναι. Mm-hmm. Όσοι ζουν στο κέντρο, και ας πούμε και εγώ ζω στο κέντρο, αν πραγματικά περάσει κανείς από την περιοχή του Κεραμικού, βλέπει ανθρώπους λιωμένους κάτω. Ανάμεικτα τα συναισθήματα για κάποιον που δεν το έχει συνηθίσει, αλλά το να βλέπεις 20 χρονών παιδιά από την πρέζα ουσιαστικά να είναι κάτω στις πόρτες των πολυκατοικιών, σε πιάνει αν μη τι άλλο ψυχή, σίγουρα θα φοβηθείς. Άστεγοι άνθρωποι πάρα πολύ επίσης, που δεν έχουν στον ηλιομήρα, και αυτό που ευελπιστούμε είναι να μην φτάνει κανείς ως εκεί βέβαια, αλλά αν δυστυχώς φτάσει να υπάρχουν οι αντίστοιχες δομές και το προσωπικό το εξειδικευμένο να μπορεί να προσφέρει κάτι σε αυτούς τους ανθρώπους, όχι σαν μια προσωρινή λύση, σαν κάτι πιο μόνιμο. Είναι ένα ζήτημα της κοινωνίας μας αυτό, ένα από τα διάφορα.
1: Πολλά ζητήματα φύγει ταυτόχρονα με αυτό που λες τώρα, Βασίλη. Το γιατί φτάνει κανείς μέχρι εκεί, το τι πρέπει να γίνει μετά, τι ελπίδα υπάρχει μετά, πώς το μυαλό του ανθρώπου, το πνεύμα του, πώς φτάνει σε τέτοια σημεία κατάδειας, είναι πάρα πολλά που
0: είναι
1: να σκεφτεί κανείς.
0: Είναι τραγικό.
1: Και τα φύγει με τον τρόπο του ο Κώστας αυτό το κομμάτι πάρα πολύ εύστοχα. Είναι από την αλληλογραφία Α το κομμάτι αυτό και τώρα αλληλογραφούμε την επόμενη φουρνιά. Αλληλογραφούμε επί της επόμενης φουρνιάς, στο στούντιο όμως.
0: Βγάλαμε λαβράκι, λοιπόν. Οπότε, αν και η ερώτηση η επόμενη είναι για το ποιοι στίχοι σε εμπνέουν, έτσι, για τους ακροατές, όμως τώρα αυτό είναι πιο ενδιαφέρον που μας μαζέστε, ετοιμάζεις δηλαδή.
1: Φτιάξαμε την αλληλογραφία Α, γιατί ήταν πολλά τα τραγούδια που έχουμε κάνει με τον Κώστα τον Καρτελιά. Τα γράψαμε μαζί, αλληλεπιδρώντας. Γι' αυτό και εκείνο σκέφτηκε να ονομάσει τη δουλειά μας αλληλογραφία. Η αλληλογραφία Α, λοιπόν, βγήκε στον αέρα πέρυσι. Και τώρα η αλληλογραφία Β ετοιμάζεται στουντιακά. Και θα είναι σύντομα έτοιμη θα τραγουδήσει η Ιωάννα Φόρτη, αλλά επίσης και...
0: Εξαιρετική.
1: Καλά, είναι θεϊκή τραγουδίστρια.
0: Ναι, όντως.
1: Και θα είναι βέβαια και η Αργυρό η Καπαρού, αγαπημένη.
0: Όλες τις άφωνες έχεις πάρει.
1: ο Θανάσο Βούτσας, ξεχνάω κάποιον, και μία νεαρή τραγουδίστρια, τη Σόνια Ιζορμπά.
0: Η Σόνια Ιζορμπά, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο το πάνελ. Έχω να δηλώσω επίσης, μια και μιλάμε για ερμηνευτές, ότι και η Αθηνά Ιρούτσι έχει δώσει πάρα πολύ ωραίο ηχόχρωμα και πολύ όμορφη ερμηνεία στα δύο που ακούσαμε.
1: Είναι καταπληκτική τραγουδίστρια και θα ήθελα να έχουμε συνέχεια και με την Αθηνά. Αλλά σε αυτή τη ζωή πόσα πράγματα να κάνουμε.
0: Πόσα, έλατε. Ας κάνουμε αυτό που μπορούμε και αυτά που πρέπει. Mm-hmm. Οπότε ετοιμάζεις καινούργια δουλειά. Πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, μία έτσι, ή μάλλον ας πάμε στο επόμενο τραγούδι, να βάλουμε μία ένα... Ποιο θα είναι το επόμενο τραγούδι, επιλέξαμε.
1: Α, λοιπόν, ο Δημήτρης μας έδωσε, μας έδωσε παραγγελία, γιατί το επόμενο το κομμάτι το ερμηνεύει και ένας πολύ καλός γνώριμος του σταθμού αυτού, ο Νίκος Ανδρουδουλάκης, σωστά?
0: Είναι εδώ ο Νίκος Ανδρουδουλάκης, εδώ πήραμε χαμπάρι. Ο Νίκος μας, ωραία.
1: Είναι πάλι από την αλληλογραφία Α, από την πρώτη φουρνιά του Αγουδιώνος με τον Κώστα τον Καρτελιά. Ποιο έχεις διαλέξει πάρει?
0: Αυτό εγώ ήθελα και ωραία.
1: Από την ηλεκτρόνικα πάμε σε ζεμπέκικα.
0: Πάρα πολύ ωραία και έτσι πρέπει η κόντρα. Αυτό το έχουμε έτσι παίξει και μαζί όλοι. Και τι ωραία που είναι και ο Νίκος εδώ.
1: Άρα το έχουμε παίξει και με τον Βασίλη μαζί, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Το έχουμε παίξει και εκεί.
0: Στο Κάχατε Μιούζικα.
1: Γιατί φυσικά έχουμε συνυπάρξει με τον Βασίλη στη σκηνή.
0: Και έτσι αυτές οι
1: συνυπάρξεις. Και όχι μία φορά.
0: Και όχι μία φορά συνεχίζονται. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Και επανερχόμαστε.

0: Κάπου εδώ έχω να καταγγείλω ανοιχτά και δημόσια ότι μας χτύπησε κάτω από τη ζώνη φέρνοντας χειροποίητα γλυκά της Ήρης, εδώ της Ήριδος μάλλον, η οποία είναι και αυτή η ραδιοφωνική παραγωγός, τα οποία κοινώς δεν παίζονται. Αύριο έχουμε εξετάσεις, κύριε Δημήτρη. Με κοιτάει με ένα περίεργο βλέμμα και ένα περίεργο χαμόγελο και γενικά μας κάνει τη ζωή δύσκολη, αλλά πιο γλυκιά όμως.
1: Μα δεν είναι μόνο. Εγώ δεν το δοκιμάζω, διότι είμαι σε διατροφή, το λέω δημόσια. Δεσμεύομαι δημόσια. αλλά είναι και εμφανισιακά εξαιρετικά.
0: Αυτό είναι ένα δεύτερο πρόβλημα που δεν μπορείς να. Ναι. Τέλος πάντων, θα το παλέψουμε και αυτό. Ένα το έφαγα εγώ. Φαντάζομαι θα μείνω στο 1-0 και ελπίζω. Τέλος πάντων, τι ακούσαμε, αρετή, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη.
1: Άλλο ένα τραγούδι από την αλληλογραφία Α. Εγώ μεγάλωσα με μια βαθιά πληγή. Αν και μιλάει για πράγματα βαθιά αντρικά, πολύ με άγγιξε και με υλοποιήθηκε από γυναίκα. αλλά
0: προσπάθησα, δείχνει,
1: προσπάθησα λοιπόν να μπω στον αντρικό κόσμο.
0: ίσως αυτό δείχνει ότι σε ενέπνευσε τόσο που έγινε αυτό το γεφύρωμα.
1: Πολύ, πολύ, γιατί βγάζει μια αυθεντικότητα και ένα συνέστημα. Όπως όλα
0: πατάει,
1: του Κώστα, ναι.
0: Πατάει. Και με αφορμή αυτό που συζητούσαμε εκτός αέρα, τι σε εμπνέει σε ένα στίχο, γιατί προφανώς γράφεις και ερωτικό τραγούδι και κοινωνικό και υπαρξιακό και απ' όλα. Τι είναι αυτό που θα σου κάνει κλικ σε ένα τραγούδι να πεις το μελοποιώ?
1: Πολλά μπορεί να είναι τα ενάβσματα. Εκτός από τη θεματολογία, η αυθεντικότητα του στίχου. Να βγάζει κάτι αληθινό, ένα πραγματικό συνέστημα, και εκτιμώ και την πρωτοτυπία πολύ. Αυτά τα στοιχεία.
0: Στο στίχο δηλαδή. Να έχει.
1: Ναι. Μερικές φορές κάποιοι στίχοι καταγίνονται με ένα ιδιαίτερα πρωτότυπο θέμα ή ακόμα και ένα πολύ υπομένο θέμα, το πιάνουν από μια πλευρά που δεν το περιμένεις και έχουν μια οπτική τελείως ιδιαίτερη. Αυτό σίγουρα
0: σου δημιουργεί μια πόρτα και στον ακροατή, ναι, ναι, ναι. Βέβαια, να μπει μέσα σε αυτό που θέλει να πει. Πολύ ωραίο. Όπως ας πούμε για παράδειγμα το «Έχει Θεό η Ελλάδα», το οποίο ερμηνεύει η Πέννη Ξενάκη σε στίχους Μαρίας Παπαδάκη, καλά το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, ναι, από τα δύσκολα στη μέση. Αυτά που είχε δώσει το Όλης ο Κιτσελίδης που λέγαμε.
0: Αυτό το τραγούδι λοιπόν, που και αυτό το, επειδή είναι τραγούδια που τα έχω βιώσει και εγώ παίζοντάς τα και τραγουδώντας το και η Πέννη, ναι μεν είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, είναι ένας κοινωνικός προβληματισμός ο οποίος είναι διαχρονικός, έχει όμως και από τον τίτλο και μόνο, έχει μια πορτούλα, αυτό που λες, δηλαδή έχει μια διαφορετικότητα μέσα. Εγώ τουλάχιστον το βλέπω και έτσι, γιατί δεν μένει στην απεσιοδοξία. Οπότε.
1: Δεν μένει στην απεσιοδοξία γιατί η στιχουργός του είναι έτσι.
0: Γιατί είναι στιχουργός, έτσι.
1: Εκεί βγαίνει η Μαρία. Αλλά αυτό που το τραγούδι είναι ουσιαστικά ένα σύγχρονο τραγούδι της ξενιτιάς. Περιγραφικό, χωρίς να είναι μελό, περιγράφει μια σύγχρονη πραγματικότητα.
0: Για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν έξω, αναγκάζονται δηλαδή να φεύγουν έξω, γιατί δεν αντέχουν όλα αυτά τα λεφτά εδώ πέρα τα πολλά. Τους παχυλούς μισθούς, λέει, τι θα τα κάνουμε τόσα λεφτά. Πάμε έξω να ζήσουμε φτωχά. Ωραία. Λοιπόν, και ένα από τα θέματα τα οποία σε άγγιξαν και από όσο μου είπες είναι και η πρώτη ραδιοφωνική
1: μετάδοση. Αυτή τη στιγμή είναι ένα τραγούδι από τα δύσκολα στη μέση, πάλι της Μαρίας Παπαδάκη, το δίσκο που προανέφερες, λέγεται «Κορνίζα αποφύλντιση». Αυτό λοιπόν είναι ένα τραγούδι που η Μαρία έγραψε και το φτιάξαμε αφιερωμένο στις αγαπημένες γυναίκες της ζωής μας, τις μητέρες, τις θείες, τις γιαγιάδες που έχουν φύγει ενδεχομένως, σε μια πραγματικότητα που

0: που πια δεν ζούμε, φίλους και φιλενάδες που έχουν σκορπίσει έτσι στο βάθος του χρόνου και νοσταλγούμε αυτές τις στιγμές μαζί τους. Και όλους αυτούς ανθρώπους και πολλές φορές από όλα αυτά έχει μείνει στους παλιούς τουλάχιστον μία φωτογραφία σε μία κορνίζα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τώρα δεν υπάρχουν κορνίζες πλέον. Έχουμε ένα σκληρό δίσκο με κάτι φωτογραφίες που μάλλον δεν τις βλέπουμε ποτέ.
1: Βαρύ αυτό που λες τώρα. Θα έπρεπε ίσως να ακούσουμε το
0: τραγούδι. Κορνίζα, ναι, από Φίλντιση λοιπόν.
1: Ωραία.

0: ο χρόνος μας κέρνα.
1: Μπαίνει ξενάκι, μπαίνει ξενάκι και Μαρία Παπαδάκη σε μουσική βέβαια Αρέθης Κοκκίνου που την έχουμε εδώ για λίγο ακόμα. Λέμε διάφορα βέβαια εκτός άσχετα, αλλά αυτό ήταν, ήταν ένα σημείο αναφοράς έτσι, με αυτό με την κορνίζα. Ίσως τελικά είναι σχετικό με αυτό που λέγαμε mm-hmm. πριν. Γιατί είναι το άκρος αντίθετο με το πώς μπορεί να μείνουν αναμνήσεις ή ακόμα και να γνωρίσεις έναν άνθρωπο και πόσο τα πράγματα έχουν γίνει λίγο ψηφιακά, λίγο... Απ' τη μία δηλαδή, μία πλευρά του νομίσματος είναι αυτή ότι έχουν μετατραπεί τα πράγματα σε αριθμούς. Απ' την άλλη πιστεύω ότι υπάρχουν πίσω ψυχές που περιμένουν πάλι να σμίγουν, να κάνουν, να γελάνε και πάντα θα υπάρχει αυτό, αρκεί να το κοιτάξουμε σαν
2: βέβαια
1: την κορνίζα.
2: Η τεχνολογία τρέχει. Εγώ δεν είμαι κατά της τεχνολογίας. Είναι ένα εργαλείο. Έχει βοηθήσει και να έρθουμε πιο κοντά. Ο δικός μας χειρισμός είναι το πρόβλημα. Απ' την άλλη, όσο και να αλλάζουν οι αντιλήψεις των ανθρώπων και ο πολιτισμός της κάθε κοινωνίας, οι ανάγκες των ανθρώπων νομίζω μένουν ίδιες. Δεν έχουμε ανάγκη πάντα από επικοινωνία, από συναίσθημα, από ανθρώπινη επαφή.
1: Από βιώσιμους χώρους, από παιδεία, από αγάπη, από χίλια δυο τελικά που τα έχουμε λίγο... Μάλλον όχι τα έχουμε λίγο, υπάρχουν μέσα μας. Λίγο αν σταματήσει κανείς, ας πούμε, όλη αυτή την οχλαγωγία εντός και εκτός, είναι πράγματα που είναι ανάγκες πραγματικές. Ακόμα και το ποδόσφαιρο που λέγαμε πριν, όταν είναι σε normal πλαίσια, είναι μια ανάγκη.
2: Που λέγατε.
1: Ναι, συγγνώμη, που λέγαμε. Που λέγαμε, ναι, σωστά. Είναι μια ανάγκη και αυτή. Έσμιγε ο κόσμος παλιά, πήραζε ο ένας τον άλλο, βλέπαν την παλίτσα τους. Λοιπόν, να πούμε για τους φίλους ακροατές που δεν το γνωρίζουν. Η αρετή Κοκκίνου... Τα πρωινά είναι στη Γεωπονική Σχολή, είναι διδάκτορ της Γεωπονικής, δεν θυμάμαι ακριβώς το θέμα, διδάσκει φυσική νομίζω.
2: Ναι, είμαι δίψε στο εργαστήριο φυσικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.
1: Ωραία, λοιπόν, μια ενασχόληση σχετικά διαφορετική, γιατί πιστεύω ότι όλες αυτές οι επιστήμες σχετίζονται με την τέχνη και με τη μουσική, γιατί έχουν να κάνουν πάλι με την ψυχή και με την αντίληψή μας mm-hmm. για τον κόσμο. Και να πω βέβαια ότι μάλλον να μας τα πει η ίδια. Έτσι, πολύ σύντομα, πριν βάλουμε ένα-δύο τραγούδια ακόμα, ξεκίνησε από πολύ νωρίς και τη μουσική και να γράφεις. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, τη μουσική την ξεκίνησα από όσο ήμουν 10. Ήθελα, είχα γίνει φόρτωμα στους δικούς μου. Τι να κάνουν κι αυτοί. Έκαναν υπομονή και άρχισα να γράφω περίπου από τα μεταφυλικά μου χρόνια, αλλά πολύ αργότερα έκανα
1: δισκογραφία
2: με δική μου δουλειά. Δεν ξέρω, μερικές φορές σαν να ψάχνουμε να βρούμε το δρόμο μας, αλλά κάποια στιγμή σαν να φωτίζονται όλα και να λες αυτό, πρέπει
1: πραγματικά
2: να πάω εκεί, πρέπει να κάνω αυτό.
1: Οπότε σου άναψε το πράσινο φως όταν ήσουν έτοιμη να περάσεις μάλλον το σταυροδρόμιο.
2: Και το πράσινο και το πορτοκαλί.
1: Καλά,
2: και
1: όλο μαζί, ναι, ανέβουν, ανάψει συνήθως. Ήταν το αίτη το αλάτι?
2: Όχι, η πρώτη δουλειά ήταν η ζωή στο Βασίλειο του Τίποτα.
1: Η ζωή στο Βασίλειο του Τίποτα.
2: Και μάλιστα να το πω ότι ήταν το Ράδιο Πάρης τότε στα ξεκινήματά του ήταν από τους πρώτους σταθμούς που αγκάλιασαν τη δουλειά και μας κάλεσαν και το παίξαμε μαζί. Έβλεπα προχθές μια φωτογραφία από τότε και συγκινήθηκα πολύ.
1: Όμορφες αναμνήσεις, γιατί είναι στιγμές ανεξίτηλες που μένουν αυτές. Τι να ακούσουμε να δώσουμε λίγο γεύση. Εδώ ο κύριος Καραμπάρης έχει ένα σχέδιο, έχει ένα πλάνο, έχει ένα πλάνο.
2: Έχει ένα πλάνο, ευτυχώς που πάει και κάποιος που έχει πλάνο. Γιατί εμείς έχουμε χαλαρώσει και όλα τα πλάνα έχουν καταρρεύσει.
1: Δεν υπήρξαν πλάνα εξ αρχής αυτή την εκπομπή, πραγματικά, και ίσως αυτό είναι και το πιο ωραίο. Εγώ αν ζητούσα ένα τραγούδι θα ήταν το πώς το γράφουν τα τραγούδια, αλλά αν υπάρχει άλλη διάθεση...
2: νομίζω ότι θα μάθεις να κλείσουμε με ένα τραγούδι πάλι από τα δύσκολα στη
1: Έχουμε
2: μέση.
1: Έχουμε άλλο ένα βέβαια και για το τέλος.
2: Δεν θα
1: καληνυχτήσουμε
2: ακόμα. Οπότε δεν θα καληνυχτήσουμε ακόμα. Ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα και λέγεται «Παλάτια στα χαλάσματα». Εκεί πάλι η Μαρία η Παπαδάκη μιλά για το πώς κάποιοι άνθρωποι, μπορεί να είναι και ζευγάρι, έχουν φτιάξει κάτι και έχουν χτίσει μια σχέση, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, ακόμα και αν πρέπει μέσα στα χαλάσματα να δημιουργήσουν κάτι. Και το έχουμε κάνει κάπως τριφωνία με τη Μαρία την Κανελοπούλη και την Μπέννη Ξενάκη.
1: Πάρα να ακούσουμε και επανερχόμαστε.

0: Με τριφωνίες έτσι κλείνουμε σχεδόν. Είναι πολύ όμορφο, συγκινητικό και ακουστικά συγκινητικό δηλαδή, αλλά και σαν ψυχική ευαισθητοποίηση.
1: Ακολουθούμε το στίχο.
0: Ναι. Άρα τι, πριν σε αφήσουμε και πάμε και εμείς σπίτια μας δηλαδή, να σε ρωτήσω για τα πλάνα σου, τα άμεσα ή και τα λιγότερο άμεσα, τα εκτός από το στούντιο δηλαδή που μας ανέφερες αυτό τώρα το δίσκο.
1: Αρχίζουν κάποια καλοκαιρινά live.
0: Καλοκαιρινές διακοπές.
1: Καλοκαιρινές διακοπές. Όχι για πάντα δυστυχώς. με διάφορους τραγουδιστές θα είναι σε λίγο ανακοινώσιμο. Θα κάνουμε κάτι και με τον Δημήτρη το Βερίκιο, ένα από Παδιαμάντη μάλλον. Και μελετάμε την καινούργια σεζόν και να παρουσιάσουμε και καινούργια πράγματα. Μέσα στο χειμώνα κάθισα και έκανα ένα έργο που είχα δημιουργήσει για τον Έλ Γκρέκο, το οποίο το παρουσιάζουμε στο Μουσείο Μπενάκη. Ένα λόγιο έργο, μελοποιημένος Καζαντζάκης και σονέτα των Ισπανών ποιητών, που ήσουν και εσύ μαζί μας.
0: Ήμουνα και στα δύο έργα και το ανέφερα και εδώ στην εκπομπή. Νομίζω ότι έβαλες έτσι και ψηλά τον πύχη, και δεν στο λέω έτσι για να σου το πω, αλλά και ξεπέρασες τον εαυτό σου. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι ένα άλλο κομμάτι δικό σου, το οποίο εκεί καταθέτεις πλέον όλη σου τη στρατηγική με την καλή έννοια το λέω. Είναι ορχιστρώσεις, δόμηση έργου, όλα έτσι στην εντέλεια για τους τραγουδιστές, δύσκολα πράγματα και βέβαια αφορμές ο Καζαντζάκης, ο Παπαδιαμάντης και ο Ελ Γκρέκο. Δηλαδή η πυρήνες ήταν πυρηνοκίνητο, αλλά και το πήγες με πολύ καλό όχημα.
1: Το έχω κάθισε και το έκανα συμφωνικό τώρα. Ναι. Και προσπαθούμε την επόμενη σεζόν, ο στόχος μας είναι να το παρουσιάσουμε συμφωνική ορχήστρα. Και τους ίδιους μαγικούς ερμηνευτές, το Βασίλη Λογισδάκη και την Ιωάννα Φόρτη.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικά και τα δύο έργα. Και, ναι, και θα το καταφέρεις και μακάρι και θα έρθουμε να τα ακούσουμε, γιατί τέτοια πράγματα πρέπει να γίνουν. Και είσαι από τους ανθρώπους που μπορείς να τα υλοποιήσεις μαζί με το επιτελείο σου. Και όχι, πραγματικά, γιατί είναι μια...
1: Τους αγαπημένους μου συνεργάτες.
0: Ναι, ξέρεις, η συνεργασία γίνεται επιτελείο όταν πραγματικά υπάρχει αγάπη και στόχος.
1: Εγώ ξέρεις τι βλέπω, Βασίλη, ναι. Ότι είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που έχουμε, νομίζω, κάτι, θέλουμε κάτι να πούμε, εργαζόμαστε, όπως και εσύ είσαι ένας τέτοιος άνθρωπος, και μέσα σε αυτό το τοπίο, το δύσκολο, μια δυστοπική κατάσταση, καταφέρνουμε και κάνουμε συνεργασίες και παρουσιάζουμε από κοινού πράγματα. Είμαστε μια μικρή κοινότητα και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και εγώ το θεωρώ σημαντικό και καλώς θα τα αναφέρουμε αυτά τα πράγματα. Αυτά μπορούμε να κάνουμε, όπως και άλλοι άνθρωποι κάνουν όμορφα πράγματα, να γίνονται ωραία πράγματα γενικά και να μετέχουμε όσο μπορούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Βέβαια, σε επικεφαλίδες θα ήταν πάρα πολλά αυτά που μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε και να σε ρωτάω, αλλά για όσους δεν σε είχα ξανακούσει, νομίζω πήραν μια πολύ καλή βάση. Για αυτούς που σε ξέρουν, νομίζω ακούσαν κάποια πράγματα παραπάνω. Με τι τραγούδι να αφήσουμε το...
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα το έχουμε αφήσει στην επιλογή του Πάρη.
0: Είναι σωστά.
1: Εγώ τον εμπιστεύομαι πλήρως και διάλεξε ένα κομμάτι από την πρώτη δουλειά του 2011 με τη Θέλμα Καραγιάννη, από τη Ζωή στο Βασίλειο του Τίποτα, το «Κοίτα γύρω σου».
0: Σε στίχους νομίζω...
1: Αυτό είναι από τις λίγες περιπτώσεις που έχω γράψει στίχους εγώ.
0: Μπράβο, ναι. Το θυμάμαι καλά, σε αυτό το δίσκο, σε όλο το δίσκο...
1: Σχεδόν. Είχε γράψει ένα τραγούδι στίχους ο Δημήτρης Μητσοτάκης. Και μια άλλη κοπέλα.
0: Τι στο χρωστάμε, τέλος πάντων. Ναι. Σε κάθε περίπτωση θα κλείσουμε με αυτό το τραγούδι. Είναι και εμένα αυτός ο δίσκος.
1: Βεβαίως. Η Ευθυμία Πανταζοπούλου.
0: Η Ευθυμία Πανταζοπούλου, φωτεινός παντογνώστης. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Αρετή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν εδώ. και ήσουν στην παρέα μας και μοιραστήκαμε αυτά τα πράγματα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πάντα υπέροχη φιλοξενία.
0: Κύλησε σαν νεράκι και...
1: όπως η ζωή.
0: Δεν το λέμε έτσι, όπως η ζωή. Λοιπόν, και φίλοι, να είσαστε όλοι καλά. Να προσέχετε τον εαυτό σας, αυτούς που αγαπάτε. Μαζί είναι καλύτερα από χώρια, ό,τι και αν μπορεί να σημαίνει αυτό. Και ως την άλλη τσαγκαροδευτέρα, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο και καλή αντάμωση.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Ζωγραφίζοντας με τις Νότες. Μια εκπομπή άκρος μουσική και με διαφορετικό θέμα κάθε φορά. Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι η ιστορία μιας ελληνικής πατέντας, αυτής των περιπτέρων. Ζωή χωρίς περίπτερο είναι ζωή χωρίς αλατοπίπερο. Έχουμε ταυτίσει την καθημερινότητά μας με την ύπαρξή του και δεν μπορούμε να συνηθίσουμε ούτε λεπτό όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό και δεν υπάρχουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η φράση που έχει ταυτιστεί με τις εξαφανίσεις φυσικών προσώπων, όπως το γνωστό «βγήκε στο περίπτερο και δεν γύρισε ποτέ», αλλά και η σχέση που αναπτύσσει με τον περίπτερά σου. Αγαπημένο σκηνικό του ελληνικού κινηματογράφου, στο οποίο το έχεις δει να πρωταγωνιστεί συχνά, εκτυλίσσοντας ιστορίες γύρω από το ξύλινο κουβούκλιο ή τον ιδιοκτήτη του, όπως τις ταινίες «Ο Ερωτιάρης του Γλυκού Νερού», «Άση του Γηπέδου», αλλά και στην «Άγνωστη της Νύχτας».

μπορούμε να υπερηφανευτούμε πως τα περίπτερα είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου ελληνική πατέντα, τουλάχιστον οι απαρχές τους. Στην αρχή, τα χαρακτηριστικά ξύλινα κουβούκλια, με τα χρόνια σχεδόν ολόκληρες κατασκευές με κάμερες και συστήματα προστασίας από προφυλακτικά και περιοδικά μέχρι εισιτήρια και γάλα, το περίπτερο στην Ελλάδα γεννήθηκε κυριολεκτικά και μεταφορικά για να υπάρχει στα 10 μέτρα από το σπίτι του λαού του, μεγαλώνοντας μια ολόκληρη κοινωνία γύρω από τα ελάχιστα τετραγωνικά του. Η λέξη περίπτερο είναι σε χρήση από την αρχαιότητα ως επιθετικός προσδιορισμός. Συγκεκριμένα, ο ναός που περιβαλλόταν από κύωνες σε όλες τις πλευρές ονομαζόταν περίπτερος.

Ο θεσμός των περιπτέρων ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα, στα αστικά κέντρα της χώρας, ίσως και λίγο νωρίτερα, αλλά με τη μορφή αποκλειστικά καπνοπολίου από την πόλη του Ναυπλίου μέχρι και σταδιακά στην Αθήνα, όταν και έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να στηριχτούν οικονομικά οι πληγέντες που συμμετείχαν στα αναρρύθμιτα πολεμικά σκηνικά της εποχής, με το τελευταίο του 1897 με την Τουρκία, στο οποίο συμμετείχαμε ως χώρα. Στην Αθήνα, το πρώτο περίπτερο έκανε την εμφάνισή του στην Οδό Πανεπιστημίου το φθινόπωρο του 1911.

Ο γνωστός χρονογράφος και ποιητής των αρχών του 20ου αιώνα, Σωτήρης Σκύπης, σε άρθρο του στην εφημερίδα Script στις 20 Οκτωβρίου του 1919, γράφει για τα πρώτα περίπτερα που έκαναν την εμφάνισή του στην Αθήνα. Άξιο συγχαρητηρίων έγινε ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος αποφάσισε την ανέγερση πολλών περιπτέρων εις της Αθήνας, τα οποία θα εκχωρήσει εις τους τραυματίας του πολέμου ή εις μέλη οικογενειών φωνευθέντων πολεμιστών. Δεν φαντάζεται κανείς πόσο καλά θα προκύψουν αμέσως εκ της ανεγέρσεως των περιπτέρων, τα περίπτερα θα είναι ένας στολισμός της πόλεως, θα εξυπηρετηθούν δια αυτών και θα εύρουν πόρων ζωής πλήστη ανάπτυξη.

Σιγά σιγά τα προϊόντα που πωλούσαν πλήθαιναν και έτσι έφτασε στις προσθήκες τους το πρώτο φιλολογικό περιοδικό, το Iris, το οποίο πωλείται προς 25 λεπτά. Στην απαρχή τους, τα περίπτερα περιήλθαν στην αιγίδα του Υπουργείου Περιθάλψεως και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο του 1922, το οποίο και κατέθεσε νομοσχέδιο το 1920, αναφερόμενο στα ήδη ανεγερθέντα περίπτερα, αλλά και σε αυτά που πρόκειται να ανεγερθούν στο μέλλον, τα οποία και θα παραχωρούνται προς αποκλειστική χρήση της Πανελλήνιων Ένωσης Τραυματιών Πολέμου 1912-1921, η οποία και πρόκειται να ήταν ο μοναδικός επίσημος φορέας που θα έχει προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Συγκοινωνιών, το οποίο και θα καθόριζε το σχήμα και το μέγεθός τους.

Το 1889 ξεκίνησε η χορήγηση αδειών σε τραυματίες πολέμου και έτσι ξαφνικά ο αριθμός τους μεγάλωσε κατά πολύ. Παράλληλα, την εποχή εκείνη, ο μόνος τρόπος ενημέρωσης ήταν οι εφημερίδες, οι οποίες πολύ γρήγορα έγιναν μέρος της γκάμας των περιπτέρων, βοηθώντας στην ανάπτυξή τους.

Σύμφωνα με το ίδιο νομοσχέδιο, η άδεια περιπτέρου οριζόταν ως προσωπική και μόνο υπόθεση. Δεν επιτρεπόταν να απολυθεί ή να μεταβιβαστεί, όπως επίσης και να μπει σε καθεστώς υποθήκης και να υπομισθωθεί, ενώ σε περίπτωση θανάτου του αποκλειστικού κατόχου του, η χρήση και η μετέπειτα εκμετάλλευση του περιπτέρου μεταβιβάζεται αυτόματα στη γυναίκα και τα παιδιά του αναπήρου τραυματία, και αυτό μόνο για μία πενταετία, με τελικό αποδέκτη αργότερα και πάλι την ένωση. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως το ποσό της μίσθωσης οριζόταν από 20 έως 250 δραχμές και τα χρήματα που εισπράττονταν διατίθενται υπέρ της δημιουργίας ειδικού ταμείου πρικοδοτήσεως θυγατέρων και τραυματιών πολέμου.

Σημαντικό και σχεδόν αποκλειστικό εμπόρευμα των περιπτέρων υπήρξαν οι εφημερίδες και τα τσιγάρα, τα οποία όχι μόνο στήριξαν και βοήθησαν στην οικονομική ανάπτυξή τους, αλλά αποτέλεσαν και σημεία σταθμούς στην κοινωνικοπολιτική κατάσταση της χώρας. Οι εφημερίδες, ως αποκλειστικό μέσο ενημέρωσης κρεμασμένες στα περίπτερα όλων των πόλεων, υπήρξε σταθμός στην καθημερινότητα των πολιτών του Μεγάλου Άστεως. Στην επιβίωση του θεσμού των περιπτέρων μέχρι και σήμερα συνέβαλαν φυσικά και τα τσιγάρα, τα οποία τότε διατίθεν το χήμα και οι πολίτες κατέβαιναν για ένα τσιγάρο στο περίπτερο, αγοράζοντας όσα τσιγάρα τους επέτρεπε η τσέπη τους.

Οι αναφορές στα ζαχαρώδη και αναψυκτικά γίνονται πιο έντονες στα τέλη της δεκαετίας του 1940, αλλά κυρίως στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο, στα περίπτερα της Αθήνας και των περιχώρων της, όπου όταν ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν ψυγεία με πάγωση εγχώριες εταιρείες αναψυκτικών, ξεκίνησαν να διαθέτουν τα προϊόντα τους, με αποτέλεσμα το περίπτερο να συμβάλλει στη δημιουργία ενός τότε εποχιακού status quo. Ταυτόχρονα με την έλευση του τηλεφώνου στη χώρα και τη νέα τροποποίηση της άδειας, τα περίπτερα γίνονται όλα ομοιόμορφα σε πανελλήνιο επίπεδο, με ψυγεία και προστατευτικά ρολά. Τοποθετούνται σε πλατείες, γειτονιές και δρόμους και όλα τους έχουν διαστάσεις 1,30 επί 1,50.

1934, ο Γιάννης Γεωργακάς ίδρυσε το περίπτερο με το όνομα Μηνιών, αρχικά στην Οδό Σταδίου και μετά στην Αιώλου 104. Για πρώτη φορά κλείνει τις δύο πλαϊνές πτέρυγες του περιπτέρου και τις μετατρέπει σε βιτρίνες, όπου εκθέτει διάφορα είδη όπως στυλό, γυαλιά, είδη ξυρίσματος, σουγιάδες, ψαλίδια και άλλα. Το εγχείρημά του έμελε να γίνει ο προπομπός του πολυκαταστήματος Μηνιών.

Από το 1940, στα περίπτερα άρχισαν να πολλούνται σαχαρόδι και αναψυκτικά, πορτοκαλάδες και γκαζόζες ήδη, φυλλαράκια τσίχλας με γεύση δυόσμου και κανέλας και αργότερα οι σοκολάτες. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες προφορικές μαρτυρίες, αυτό συνέβη περισσότερο στα περίπτερα του Πειραιά και λιγότερο στα περίπτερα της Αθήνας όπου μπήκαν τα πρώτα ψυγεία με πάγο. Τα πρώτα ζαχαρόδι προϊόντα προέρχονταν κατά κύριο λόγο από την εταιρεία Ίων. Οι τσίχλες της εταιρείας δημιούργησαν μια νέα αγοραστική ομάδα για τα σημεία του περιπτέρου και νέες καταναλωτικές συνήθειες για τα δεδομένα της εποχής. Τα φυλλαράκια τσίχλας με γεύση δυόσμου, κανέλας, μέντας και τούτι φρούτι αποτέλεσαν τα πρώτα δείγματα τσίχλας που μπήκαν στα περίπτερα. Λόγο, νέα σε εμφάνιση, νέα σε ποιότητα, με νέα πλεονεκτήματα για νέες ικανοποιήσεις. Οι τσίχλες Ίων είναι η μεγαλύτερη μικρή απόλαυση.

Με τα χρόνια, το περίπτερο σταδιακά άρχισε να διευρύνει εμπορικά την γκάμα των προϊόντων του, να την αναλάσει ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται, προσαρμόζοντάς την στις ανάγκες και τις προτιμήσεις της εκάστοτε γειτονιάς, εξελίσσοντας τις δυνατότητες να φτάνει στο σήμερα, που τα περίπτερα μεταξύ άλλων έχουν τη δυνατότητα να πουλάνε ακόμα και γαλακτοκομικά προϊόντα. Ο θεσμός των περιπτέρων όχι μόνο βοήθησε στην ανάπτυξη ίσως και συγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, αλλά αποτέλεσε και αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κουλτούρας, βοηθώντας τη να διαμορφωθεί ουσιαστικά γύρω από ένα ξύλινο σπιτάκι, ερχόμενη σε επαφή με τον τύπο, με τη διαδικασία του μάρκετινγκ και την τεχνολογία και με τη μόνη δυνατότητα εξωστρέφειάς της σε προϊόντα, τάσεις και επικοινωνία.

Η δεκαετία του 50 και του 60 είναι οι δεκαετίες της μεγάλης εσωτερικής μετανάστευσης και πλήθος ανθρώπων από την επαρχία Σειραίων στην Αθήνα κατά κύριο λόγο. Για τηλέφωνο στο σπίτι ούτε κουβέντα. Έτσι, τα περίπτερα με τις τηλεφωνικές σου συσκευές και τα τηλέφωνα με μετρητές και αργότερα με κερματοδέκτες γίνονται ο κύριος τρόπος επικοινωνίας με συγγενείς και φίλους στους τόπους καταγωγής.

Το 1971 με το νόμο 1044/1971 αναγνωρίζονται και αποκτούν δικαιώματα οι ενοικιαστές περιπτέρων ως τάξη επαγγελματιών. Το 1980 αρχίζει να παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος στα περίπτερα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα χαρακτηριστικό επεισόδιο με περίπτερο έγινε το 1997, μετά από τις εργασίες για το μετρό που γίνονταν στην περιοχή κατέρευσε το πρώτο περίπτερο της Αθήνας. Το 2002 επιτρέπεται και σε ανάπηρους του άμαχου πληθυσμού, όπως άνθρωποι που τραυματίστηκαν από νάρκες, να αποκτήσουν άδεια περιπτέρου. Είχαν ενταχθεί ήδη από τη δεκαετία του 1980 οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, οι ανάπηροι του Δημοκρατικού Στρατού.

στους 2.500 κωδικούς. Το τελευταίο σημαντικό επίτευγμα των ανθρώπων του κλάδου ήταν με την νομιμοποίηση της πώλησης γαλακτοκομικών προϊόντων πλην τυροκομικών, όπως σάντουιτς και φρουτοσαλάτας. Αναμένεται να δώσει κάτι τέτοιο την όθηση στην εμπορική πορεία του κλάδου σε μια πραγματικά δύσκολη εποχή για τον χώρο του εμπορίου και ειδικότερα του λιανεμπορίου. Το 2006 οι διαστάσεις των περιπτέρων αυξήθηκαν κατά 20 πόντους και έτσι οι καινούργιες διαστάσεις είναι 1,50 επί 1,70 με το εμβαδόν του περιπτέρου να είναι πια στα 2,55 τετραγωνικά.

Το 2007 δίνεται άδεια και σε βετεράνους του πολέμου στην Κύπρο και σε άτομα με σοβαρή αναπηρία. Ο Δήμος Αθηναίων επιτρέπει στα περίπτερα να καλύψουν με ρολά χώρο 4,25 τετραγωνικά και επιπλέον χώρο μέχρι 6,35 τετραγωνικά για δύο ψυγεία με την πληρωμή τέλους κατάληψης κοινόχρησης του χώρου. Τα ενίκια προ-κρίσης κυμαίνονταν κατά μέσο όρο από 700 έως 1.300 ευρώ ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκονταν.

Το 2012 το Υπουργείο Άμυνας αποφάσισε την απελευθέρωση των αδειών, εκχωρώντας το 70% των περιπτέρων στους Δήμους και το 30% σε άτομα με ειδικές ανάγκες και πολύτεκνους με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Ο νόμος 4046 κάθετος 2012 προβλέπει ότι οι υφιστάμενες άδειες περιπτέρων διατηρούνται σε ισχύ, αλλά δεν μεταβιβάζονται ούτε κληρονομούνται.

Σχετικά με τις νέες άδειες, η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των υπόλοιπων θέσεων, εκτός δηλαδή του 30%, παραχωρούνται με δημοπρασία. Ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 χρόνια. Απαγορεύεται η αναμίσθωση ή η εκμίσθωση, μια πρακτική δεκαετιών. Την ίδια χρονιά καταργήθηκαν πρακτικά οι περιορισμοί με βάση πληθυσμιακά κριτήρια, η ύπαρξη περιορισμένου αριθμού προσώπων που ούτε εκμεταλλεύονται, ο περιορισμός της μόνιμης κατοικίας, ο περιορισμός της εκμίσθωσης μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Το 2013 τα περίπτερα ανέρχονται σε 10.000 περίπου σε όλη την Ελλάδα. Από αυτά, τα 3.500 βρίσκονται στην Αττική και από τα 1.300 που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων έχουν εγκαταληφθεί από την αρχή της κρίσης περίπου τα 500.

στη συνέχεια εμφανίζονται τα κιόσκις, το δίκτυο των σύγχρονων περιπτέρων που περιλαμβάνει 275 κιόσκια στην Αττική. Ο τζίρος των περιπτέρων σε όλη την Ελλάδα υπολογίζεται περίπου στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ωστόσο το κέρδος που μένει στους ιδιοκτήτες είναι της τάξης του 9 με 10%.

Τα τελευταία δύο χρόνια, πάνω από 3.500 περίπτερα έχουν βάλει λουκέτο, δείχνοντας πως ακόμα και αυτή η καθαρά ελληνική πατέντα υποκύπτει στην κρίση. Ο Δήμος Αθηναίων εφαρμόζει πρόγραμμα κατεδάφισης των εγκαταλελειμμένων περιπτέρων που έχει ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 300.

Το περίπτερο αποτελεί ένα από τα σημεία αναφοράς για την Ελλάδα από τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα. Έχει προσφέρει δουλειά σε ανάπηρους πολέμου, πολύτεκνους, άτομα με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Το αν το κλείσιμο των περιπτέρων είναι σωστό, νομικά ή ηθικά δεν το γνωρίζω. Αλλά σίγουρα αυτό το κουβούκλιο θα μείνει ανεξίτηλο στις μνήμες όλων μας. Για το τι θα ακολουθήσει, τα συμπεράσματα δικά σας. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με καινούργια και πολλή μουσική, καθώς και νέο θέμα για συζήτηση. Γεια σας!

0: Ρωμαίος,
1: Γιουλιέτα,
0: από του Μπο, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε,
0: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

Όλες με αγάπες αλητεία, όλοι μου οι έρωτες φωτιά. Τόσα ταξίδια μέσα στη ζάλη, στην παραζάλη, με παρανόμους και πειρατεία.

Σέβομαι το πιστόλι για τη ζωή μου, η ζωή μου όλη είναι ένα αστείο τρελό κομείο, χωρίς ελπίδα και πτυχία, χωρίς αστεία, χωρίς φοβέρα.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή «Radio Μπάχαλο» με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
6: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη των καιρών. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
6: Με τέχνη των καιρών.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ρωμαίος,
1: Γιουλιέτα,
0: από του Μπόρ, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε,
0: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Ακούστε,
1: ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

Τα μάτια τους είχαν βγει από τις κόνχες, τα πόδια είχαν ριζώσει στη γη.

Αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

κυμένη, ψαγμένη και καταραμένη. Με τα δετά σανδάλια των αγγέλων και τα μακριά μαλλιά των αρχαγγέλων.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

διανύοντας τα διαστήματα των ωκεανών. Παρατηρώ τις φλογισμένες οροσειρές των βυθών που μοιάζουν στήθια ολόγιο μης καπάτσας, γυναίκας που έχει ανάσκελα ξαπλώσει στο νερό. Και έχει το πράσινο απ' τα φύκια παντρευτεί.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 2. Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από τον Μπό, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σήτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

μπάνια του Βοσπόρου είναι νόστιμα και τα σύκαπτα ειδίνη πεντανόστιμα. Καριδόψυχα από τον Μπέικος, μέλι από το Ερζερό και μετάξι από την πόλη.

τη λακέρδα, στράγγιξε το αίμα, κόψε σε ρολό το ψάρι, φέτες ένα-ένα, πέρασε γλυκά το τσάκρο, βγάλε το μεδούλι, μην το πεις όμως ποτέ σου, μην το μάθουν όλοι.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι